0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: ζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες.

0: δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι ωραίο.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
3: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
9: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

Πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 1984.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγκαρον. Σας γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: It's playtime και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του. Για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Olof Palme 93.
4: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν, Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
5: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
6: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
5: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
6: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
5: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
6: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
5: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
6: Και στο lithi.gr.
7: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
12: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
13: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
14: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
13: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις
0: την Κρίνια. Ζήλων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήλωνα.
15: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
16: Γιώργο, Γιώργο!
17: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
16: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
18: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
17: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
16: Για τέχνη τις μαζεύεις!
18: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
16: Άκου να σου πω! Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
18: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
19: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρι ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
20: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
21: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν, μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
20: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
22: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
23: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
25: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
26: Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους βιομηχανίας τροφίμων και σούπερ μάρκετ σήμερα στο Μαξίμου. Στο τραπέζι εθελοντική μείωση των τιμών καταναλωτικών προϊόντων από 1η Ιουλίου και για ένα τετράμινο. Τη λήψη άμεσων μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ζητούν οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου της Κρήτης, επισημένοντας ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους, η ακρίβεια, η μειωμένη αγοραστική δύναμη και η τεκμαρτή φορολόγηση απειλούν την βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων. Έως αύριο Τρίτη, 30 Ιουνίου, θα έχει μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σε μετοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση, περνούν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι του Ηρακλείου μετά την απόρριψη του αιτήματος για επιμήκυση του επιδόματος ενεργείας των εποχικά εργαζόμενων στον τουρισμό. Παγκρίτη κινητοποίηση των συνταξιούχων σήμερα στο κέντρο των Χανίων με θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Σε επιφυλακή κατοίκηση Αθανάτου, Σταυράκια, Μαλάδες και την ευρύτερη περιοχή λόγω της σχεδιαζόμενης δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Συνεχίζονται στην κάθοδο της Λεωφορού Δημοκρατίας και στις οδούς Δωδεκανήσου και Πεντζής Κλαβοκάμπου και Μινά Γεωργιάδη οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυψης της ΔΕΙΑΗ από σήμερα Δευτέρα και για περίπου μία εβδομάδα. Αισιόδοξος για τη σημαντική βελτίωση που καταγράφεται στη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και και στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων. Εμφανίστηκε ο Υπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας. Εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Το μήνυμα Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του. Σκληρή ανταπάντηση από την αντιπολίτευση. 4,3 ρίχτερ σημειώθηκαν λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη Λακωνία. Αίσθητο έγινε ο σεισμός και στο Λεωνίδιο. Είπα και η Ιράν φέρονται να συμφώνησαν σε αναστολή των εχθροπραξιών στο Ορμούς και επανέναρξη των συνομιλιών, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και Reuters. Αύριο η συνάντηση των εκπροσώπων τους στο Κατάρ.
25: 984. Ο καιρός.
26: Ηλιοφάνεια, βορειοδυτική άνεμη και 35 βαθμοί Κελσίου σήμερα στην Κρήτη.
25: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Στα 6 λεπτά μετά τις 8, πρώτη ζεστή καλημέρα μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984, τόσο από μένα, όσο επίσης και από τον Νίκο Σφακιανάκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να είστε όλοι γεροί, να είστε δυνατοί και να χαίρεστε και τους δικούς σας τους ανθρώπους, γιατί σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου, των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, στον Παύλο, στην Παυλίνα, στην Πετρούλα, σε όλους εσάς που έχετε την τιμητική σας. 2-81-0-398-181, 2-81-0-398-182, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές σας τις παρεμβάσεις, τις επισημάνσεις, τα σχόλια. Εάν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, news@radio984.gr και info@radio984.gr. Και ξέρετε, για να μην παίζουμε το χαλασμένο τηλέφωνο, καλύτερο είναι τα μηνύματά σας να τα έχουμε γραπτά μπροστά μας. Καιρός για σήμερα, τουλάχιστον με βάση τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, για να ξέρετε, καλοκαιρινός, καλοκαιρινότατος. Υδραργυρός μέχρι και τους 35-36 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους στα νότια της Κρήτης. Λίγο πιο μαζεμένη η θερμοκρασία, δηλαδή εκεί κοντά στους 30-31 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια παράλια του νησιού. Μπορείτε και από την εφημερίδα Νέα Κρήτη, όπως μπορείτε και από το site neakriti.gr, να δείτε αυτά τα φαινόμενα και τον καιρό που επικρατεί σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. 28 περιφέρειες στον κεντρικό κορμό υπηρετική Ελλάδα, όπως επίσης και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, εάν δείτε τον χάρτη επικινδυνότητας για την πρόκληση πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι στο κίτρινο, δηλαδή είναι κατηγορία κινδύνου 3, στο 2 η Κρήτη, όπως επίσης και οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Είναι ο καθένας από εμάς να έχει το νου του και όλοι μαζί να έχουμε το νου μας και όλοι μαζί να είμαστε σε επιφυλακή. Και εμείς ακόμα, μαζί με τους πυροσβέστες και πυροσβέστες, μαζί με τα μας. Και αυτοί είναι συνεχώς, κάθε μέρα βρέξει γιονίσει σε επιφυλακή. Άντε και να προχωρήσουμε και να πάμε παρακάτω. Μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες, στους 36 και στους 37 ανεβαίνοντας από Πελοπόννησο και πάνω και φτάνοντας μέχρι και την Ήπειρο, όπως επίσης Θεσσαλονίκη και πηγαίνοντας όλο και πιο πάνω με το Βοριαδάκι και με το Μελτεμάκι, από τα 4 τοπικά 5 με 6 και κατά τόπους ακόμα και 7 μποφόρια σήμερα. Αλλά άκουγα για άλλη μια φορά πουρνό-πουρνό τους μετεωρολόγους να λένε ότι αυτό το κύμα καύσωνα, το οποίο σαρώνει με γενικότερα όλη την Ευρώπη, ότι ξεκινάει εδώ να επηρεάζει τα Βαλκάνια και μάλιστα ότι θα ξεκινήσουμε με αυτές τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που θα έχουν διάρκεια

0: Τις επόμενες ημέρες ο καύσωνας που έλυσε την Ευρώπη έρχεται. Βλέπω και στην Στήλη Καθημερινά και άλλη εφημερίδα Νέα Κρήτη, είναι η τελευταία σελίδα, παιδιά, με αυτή την φωτογραφία πραγματικά που σε λιώνει μόνο που τη βλέπεις και λες τι μέλη γενέστε. Μία φωτογραφία με φωτεινούς σηματοδότες από το κέντρο του Μιλάνο, οι οποίοι πραγματικά δείχνουν από την ζεστασιά αυτή, από τον καύσωνα αυτό, πραγματικά να έχουν λιώσει. Τώρα από την άλλη υπάρχουν και προειδοποιήσεις. Οι προειδοποιήσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από 21 Ιουνίου. Περισσότεροι από 1.300 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν από την 21η Ιουνίου σε σχέση με τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη. Διάβαζα την ανάρτηση στο X του Γενικού Διευθυντή του ΟΠΟΗ, του Τέντρος Γκέμπρεγέσους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι αυτή τη στιγμή 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ακραίας ζέστης, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης τελούν υπό σοβαρή πίεση. 191 εκατομμύρια κάτοικοι αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κάποια στιγμή σήμερα. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ένας αριθμός ελαφρά μικρότερος σε σύγκριση με τη χθεσινή ημέρα. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει ή και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της Ευρώπης, την ώρα που καταιγίδες σημειώνονται σε άλλες περιοχές, με τη Γαλλία να αναφέρει 1.000 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Σας δίνω όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται έτσι στα διεθνή πρακτορία ειδήσεων πρωί-πρωί με τη Δευτέρα, να έχετε αυτή την πλήρη εικόνα. Την Κυριακή η Τσεχία κατέγραψε ένα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας του 41,1 βαθμούς Κελσίου. Είναι η πρώτη φορά που καταγράψαμε μια θερμοκρασία 41 βαθμών Κελσίου σε επίσημο δίκτυο ή στο επίσημο δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών μας, λέει η μετεωρολογική υπηρεσία στο X από την Τσεχία. Οι υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται σε Γερμανία, Πολωνία, Ιταλία, ενώ περιοχές της Γαλλίας βρίσκονται αντιμέτωπες με τις καταιγίδες. Η Γερμανία κατέγραψε ένα νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας στους 41,4 βαθμούς Κελσίου. Στη Ρώμη ο Πάπας Λέων ευχαρίστησε τους πιστούς επειδή παρέστησαν στην Κυριακάτικη προσευχή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου παρά τις αποπνικτικές συνθήκες. Στη Γαλλία ο καύσωνας δείχνει να χαλαρώνει. Ο υπουργός Υγείας της χώρας Στεφανή Ερίστ δήλωσε σε εφημερίδα πως ο αντίκτυπος του κύματος καύσωνα θα μπορούσε να παραμείνει έως και 10 ημέρες μετά την πτώση του υδράργυρου. Είναι όλα αυτά τα δύσκολα που φαίνεται ότι κάπου παρακάτω θα αντιμετωπίσουμε και εμείς, τουλάχιστον αυτά από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για αυτή την ώρα που μιλάμε, για να έχετε αυτή την εικόνα, αυτό το άκουσμα στα 13 λεπτά μετά τις 8 και μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984. Αναπάντητα ερωτήματα πίσω από την τραγωδία, έρευνα για τις συνθήκες θανάτου, νέα δεδομένα για την υπόθεση θανάτου της 43χρονης στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, κεντρικό θέμα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, με τους επίσης υπότιτλους «Η υπογραφή στο δελτίο συμμετοχής και η γραφολογική εξέταση κλειδί για την έρευνα», «Προσωρινά ελεύθερη ο πρόεδρος του σκοπευτικού ομίλου και ο βοηθός εκπαιδευτής σκοποβολής». Ξεκινάει η δίκη της υπόθεσης 17 χρόνια μετά, υπόθεση Τζιν Χάλσον, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, παραπομπή με αναλυτικό ρεπορτάζ στις αθλητικές σελίδες. Στη νέα εποχή ο δημοσιογράφος, ο αλγόριθμος και η AI, ποιος ενημερώνει σήμερα τον πολίτη με ερωτηματικό. Μονίτορινγκ και σφάλμα άφησαν απλήρωτους πολλούς παραγωγούς για τις αγροτικές ενισχύσεις. Έρευνα γονίδια της Κρήτης, ο νέος φάκελος της εφημερίδας Νέα Κρήτη, τη δείχνουν τα στοιχεία για τη γενετική ταυτότητα των νοσημάτων στο νησί και στο μικροσκόπιο νόση που περνούν από γονείς σε παιδιά. Αριστίδης Τσατσάκη, στην κορυφή της Διεθνούς Επιστήμης ο κρητικός επιστήμονας. Δημοτικά τέλη φεύγουν από το ρεύμα, μένουν στην τσέπη. Δομή μεταναστών, αναβρασμός στους αθανάτους, οι επόμενες κινήσεις των κατοίκων. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά σε ό,τι έχει να κάνει με τα δημοτικά. Είχαμε και την χθεσινή ανάρτηση έτσι του Δημάρχου Ηρακλείου. Πάντως για μένα το ενδιαφέρον έτσι το σημερινό, πέρα από όσα διάβαζα, έγραφε ο Δήμαρχος κλπ. Μετράει να τον ακούσω απόψε στις αντιθέσεις με το Μάνο Δασκαλάκη. Μετά το δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, όπως κάθε Δευτέρα. Ωραία, εχμής λοιπόν με το Μάνο Δασκαλάκη, για να ακούσω και θα έχει το δικό του ενδιαφέρον τι θα μου πει απόψε ο Δήμαρχος για όλα αυτά τα οποία τρέχουν, για όλες αυτές τις εκκρεμότητες του Ηρακλείου. Και επίσης για τις αθλητικές σελίδες, Μουντιάλ 2026, πρεμιέρα στις συναρπαστικές μάχες των ζευγαριών της φάσης το 32, συνεχίζει να σπάει κάθε ρεκόρ ο Μέση, αθλητικές σελίδες. Και πάλι η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει με το Μουντιάλ, πως κληρώνουν τρία εισιτήρια για τη φάση των 16. Καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους νοκάουτ αγώνες Βραζιλία-Ιαπωνία, Γερμανία-Παραγουάη και Ολλανδία-Μαρόκο. Έτσι σας έβαλα αμέσως στη ρότα και των πρωτοσέλιδων εφημερίδων λίγο πολύ να έχετε την εικόνα της ειδησιογραφίας, έστω και ακουστικά, είδατε, και εικόνα και άκουσμα, για το πώς καταγράφεται η επικαιρότητα, τι περιλαμβάνει σήμερα στο σύνολό της, πάντα με την απόφαση για το από πού ενημερώνεστε από εσάς τους ίδιους. Αθηναϊκός τύπος, κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε, από την εφημερίδα Τα Νέα. 10 συν 3 απλές συμβουλές για να μην διαλύονται οικογένειες και χαλάνε σχέσεις. Απογευματινή, μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό, τα υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις. Εφημερίδα των συντακτών, το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου, προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Ελεύθερος τύπος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές, και η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Αλλά ρε παιδιά, αυτό το πράγμα και το παιχνίδι με τις συντάξεις είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και κοίτα να δεις, αντί να πιάσεις, λίγο να δεις τι θα κάνεις με τις νέες γενιές. Αντί να πιάσεις, να δεις πώς θα κρατήσεις όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι βγαίνουν από τα εκπαιδευτικά μας τα ιδρύματα, με αυτούς τους επιστήμονες, τους καταπληκτικούς, τους καθηγητές τους εκπληκτικούς, τη γνώση την οποία δίνουν στα παιδιά μας, αλλά δυστυχώς για να ζήσουν φεύγουν στο εξωτερικό. Κοίτα να δεις ότι επικεντρώνεσαι μόνο στους συνταξιούχους. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές συντάξεις, για όσους βγαίνουν στη σύνταξη φέτος, δηλαδή είσαστε τρελοί για δέσιμο όλοι μαζεμένοι. Μανιφέστο. Ο νονός των Capital Controls έχει πλάκα και μπόλικο θράσος, ο Ελασίτης πρόεδρος, ανήμερα της μαύρης επετείου που έκλεισε τις τράπεζες, είπε να επιτεθεί στις τράπεζες. 11 χρόνια μετά την καταστροφή ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος. Από την κόντρα, οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού? Εξάλλου ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Προέδρου Τραμπ στην ίδρυση νέου κόμματος. Από την εστία με τη σφραγίδα των συμμάχων συνάντησης της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Πολίτικα χρυσές απάτες 14 εκατομμύρια ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Γερή μπάζα μέσα σε ένα χρόνο από ψηφιακά κυκλώματα που έκδισαν ανυποψία στους πολίτες. Η Δημοκρατία γράφει φέση 10 δις ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Και να σας δώσω και το στίγμα από την αυτεμπορική, το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο. Το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα. Αυτά είναι και τα θέματα τα οποία καταγράφονται στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Σήμερα που είπαμε είναι Δευτέρα και έχει 29 ο Ιούνιος. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική επικαιρότητα και τις αναρτήσεις του κυρίου Μητσοτάκη, έλεγε χθες μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ή το μήνυμα το οποίο πέρασε μέσω της ανάρτησής του, ότι η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας, ενώ εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Η αντιπολίτευση απάντησε ως εξής από το ΠΑΣΟΚ, όσο και αν προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να καμουφλάρει την αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας, η αλήθεια είναι αμιλικτή. Διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων, μεταρρυθμιστική άπνοια, διαφθορά, απευθείες αναθέσεις, ακρίβεια, δημογραφική κρίση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αντιστρέψει όσα ζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Η πόρτα της εξόδου είναι ορθά ανοιχτή για τον ίδιο και την παράταξή του. Όσο γρηγορότερα τη διαβεί, τόσο καλύτερα για τη χώρα. Κομμουνιστικό κόμμα Δημήτρης Κουτσούμπας. Πολιτική σταθερότητα κατά τον Μητσοτάκη σημαίνει απαρέγκλητη υλοποίηση της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής, δηλαδή να χειροτερεύει τη ζωή του λαού και να διασφαλίζονται τα προνόμια, τα κέρδη και η εξουσία του κεφαλαίου. Ελληνική λύση, ένας πρωθυπουργός που επιτρέπει να γίνεται πάρτι κερδοσκοπία στα καύσιμα, υποθηκεύοντας την πραγματική ανάπτυξη, είναι στην πραγματικότητα πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου. Νίκη το πρωθυπουργικό παραμύθι με τις επιλεκτικές επιτυχίες καταρρύπτεται από την καθημερινότητα των πολλών. Αυτές οι αντιδράσεις σε αυτό το μήνυμα, ότι η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Και όπως είπαμε, επειδή δίδεται η ιδιαίτερη βαρύτητα στο τι θα πούνε οι συνταξιούχοι, πώς το λένε, γιατί ο τύπος ασχολείται και η κυβέρνηση με τις διαρροές της συνεχώς με τους συνταξιούχους, οι συνταξιούχοι δίδουν τη δική τους την απάντηση. Μάλιστα σήμερα Δευτέρα έχουμε μια παγκρίτια κινητοποίηση στο κέντρο των Χανίων. Πρόεδρος συνταξιούχων Ικανομού Ηρακλείου, για να σας το υπενθυμίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Λινακάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για να σας ακούσουμε, γιατί για τους συνταξιούχους τα πάντα όλα. Εδώ παίρνετε μπόνους, διορθώνονται λάθη, παίρνετε μεγαλύτερες συντάξεις, τα επικουρικά σας έρχονται έτοιμα στο πιάτο, τα αναδρομικά σας έτοιμα στο πιάτο. Δηλαδή τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Γιατί λοιπόν, εφόσον υπάρχει όλο αυτό το αφήγημα, εσείς βγαίνετε στους δρόμους?
1: Εμείς, κυρία Δουλγεράκη, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για τα Χανιά. Έχουν φύγει ήδη και από το Λασίθι, από όλη την Κρήτη, από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα μαζευτούμε στην πλατεία της Αγοράς στα Χανιά, πραγματικά να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας στην πολιτική της κυβέρνησης για τους συνταξιούχους. Αλλά το πιο σημαντικό είναι η συνεχή κοροϊδία που πραγματικά την εκλαμβάνουν και την νιώθουν όλοι οι συνταξιούχοι σήμερα, την κοροϊδία της κυβέρνησης, που το μόνο που προσφεύγει είναι η επιδοματική πολιτική και έχει ανακοινώσει να μας δώσει και 50 ευρώ στο επίδομα του Νοέμβρη από τα πλεονάσματα τα δισεκατομμύρια, αναλογούν και σε εμάς 50 ευρώ, δηλαδή 0,13 λεπτά την ημέρα.
0: Μια χαρά.
1: Αυτή ακριβώς είναι η συμπεριφορά. Νομίζω ότι μας κοροϊδεύουν και γι' αυτό και εμείς ακριβώς με το συλλαγητήριο το σημερινό θα στείλουμε μήνυμα σε όλους θα στείλουμε μήνυμα ότι οι συνταξιούχοι δεν αντέχουν άλλο.
0: Το θα στείλουμε μήνυμα σε όλους σημαίνει ότι είναι ένα μήνυμα προς όλες τις πολιτικές παρατάξεις, προς όλα τα κόμματα, προς όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, με βάση αυτά τα οποία λένε μέχρι σήμερα, εξαγγέλουν, υπόσχονται, αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη. Αυτό θέλετε να μου πείτε, γιατί αυτό εγώ καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι. Είπατε προηγούμενα, εμείς ζητήσαμε το δώρο του Πάσχα να το δώσουμε, δεν μας το δώσαν το δώρο του Πάσχα. Έχουμε ζητήσει να πάρουμε τη 13η σύνταξη. Ούτε αυτό, το αρνούνται. Για τα αναδρομικά, το αρνούνται. Και είπαμε ότι χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς δικαστήρια, με πολιτική απόφαση πήραν τα αναδρομικά, με πολιτική απόφαση να μας τα αποδώσουν. Να φύγουμε από τα δικαστήρια και τις δικαστικές αίθουσες. Λοιπόν, αυτά όλα δεν έγινε τίποτα από αυτά. Δεν έγινε τίποτα. Ζητήσαμε να συμμετέχουμε έστω και στον κοινωνικό τουρισμό, ούτε αυτό. Λοιπόν, αυτή η πλήρη άρνηση τη κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των συνταξιούχων είναι αυτά που μας βγάζουν στον δρόμο. Και είναι κρίμα και ντροπή για μια κοινωνία να βγάζεις ανθρώπους 60 και 70 και 80 χρονών έχουμε σήμερα στο Πούλμαν για να πάμε στα πεζοδρόμια να διαδηλώσουμε. Αυτό δείχνει πραγματικά και την ποιότητα της κοινωνίας και της κατάστασης που ζούμε σήμερα.
0: Αυτό που είναι εντυπωσιακό.
1: Κυρία Δουλγεράκη, να γίνονται χορός δισεκατομμύρια. Στις εταιρείες, στους ομίλους, δις κέρδη. Τα αματωμένα πλεονάσματα μόνο το πρώτο τετράμινο έχουν κάνει στα 5 δις. Και εμάς να αρνούνται να μας δώσουν 100 ευρώ. Αν είναι δυνατόν.
0: Φοβερό. Δημόσιοι οίκοι ευγυρίας.
1: Ήθελα να σας πω ότι στο τελευταίο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε ακόμα και οι λιγοστοί δημόσιοι οίκοι ευγυρίας που υπάρχουν ιδιωτικοποιούνται. Εμείς στην ατζέντα των συνταξιούχων το επόμενο διάστημα είναι το πρώτο να διεκδικήσουμε ένα δημόσιο οίκο ευγυρίας και σήμερα παρά ποτέ επιβάλλεται. Για ποιο λόγο? Διότι οι συνταξιούχοι σήμερα αμείβονται με 600 και 700 ή 800 ευρώ και αυτή τη στιγμή ένας οίκος ευγυρίας ιδιωτικός μιλάμε για πάνω από 1500 ευρώ. Και αυτό παρατηρούμε κάθε μέρα στα μέσα ενημέρωσης. Μόνος ή μόνη συνταξιούχος έχασε τη ζωή του. Αβοήθη κλπ. Αυτή είναι η εικόνα η οποία δεν αρμόζει εικόνα για το 21ο αιώνα. Να πεθαίνει ο κόσμος μόνος του. Γι' αυτό και εμείς στο επόμενο διάστημα θα απευθυνθούμε παντού για δημόσιο οίκο ευγυρίας και στο Ηράκλειο. Που είναι η μόνη από η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα που είναι το Ηράκλειο να μην έχει ένα δημόσιο οίκο ευγυρίας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Λινακάκη. Έτσι αυτά στα πρώτα ακούσματα της ημέρας, στις πρώτες αναφορές της ημέρας, η κινητοποίηση των συνταξιούχων Παγκρίτια, η οποία βρίσκεται ή θα βρεθεί σε εξέλιξη 11 το πρωί στο κέντρο των Χανίων. Ακούσατε ήδη από το Λασίθι έχει αναχωρήσει το λεωφορείο. Ετοιμάζεται το λεωφορείο με τους συνταξιούχους εδώ από το Ηράκλειο να αναχωρήσει με προορισμό τα Χανιά.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Η ώρα είναι 8:30.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνης τραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
6: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατρά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
7: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
8: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
7: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
8: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
7: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
8: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
7: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
8: Και στο lithi.gr.
9: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
10: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
11: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
10: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
11: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
10: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Η ανανεωμένη έκθεση της Σερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
15: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
17: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
18: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Είμαστε 40 λεπτά μετά τις 8. Πάντα εδώ συντονισμένοι είστε. Σας υπενθυμίζω στο ράδιο 984. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα γιορτάζετε. Πέτρος, Παύλος, Πετρούλα, Παυλίνα κλπ. Μην ξεχάσετε κι εσείς κανένα από τους δικούς σας ανθρώπους. Πάντα όλοι χρειαζόμαστε μια παραπάνω αγκαλιά. Ξεκινάω αυτό το μισάωρο με μια πληροφορία. Αν εσείς ή το παιδί σας σκέφτεστε σπουδές στην Κύπρο, να σας πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ότι διοργανώνει μια εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Σύμβουλοι σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα παρουσιάσουν τα προγράμματα σπουδών, τις υποτροφίες, τη φοιτητική ζωή αλλά και τη διαδικασία εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Επίσης να ξέρετε ότι η συμμετοχή είναι δωρεάν, απευθύνεται σε μαθητές, γονείς, απόφοιτους λυκείων, και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες και θέλετε και δήλωση συμμετοχής να κάνετε, μην ξεχνάτε euc.ac.cy. 29 λοιπόν έχει ο μήνας, Διεθνής ημέρα των τροπικών, Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού, όπως επίσης Παγκόσμια ημέρα σκληροδεσίας. 1958 σαν σήμερα η Βραζιλία επίσης κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, αφού είμαστε που είμαστε σε ρυθμό Μουντιάλ και κυρίως οι ποδοσφαιρόφιλοι. Κατακτά λοιπόν το 6ο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, νικώντας στον τελικό της Στοκχόλμης στη Σουηδία με 5-2. 2 γκολ σημείωσε ο Πελέ, 2 ο Βαβά και 1 ο Ζαγκάλο, μετέπειτα προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας. Το 1986 η Αργεντινή νίκησε 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζτέκων στην πόλη του Μεξικού και κατέκτησε το 13ο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Άντε, ωραία όλα αυτά, επιστροφή σε εκείνα τα άλλα τα δύσκολα. Και λέω επιστροφή σε εκείνα τα άλλα τα δύσκολα, γιατί ένα δύσκολο πλαίσιο και ένα δύσκολο μοτίβο είναι αυτό της οικονομίας. Η οικονομία για τον καθένα από εμάς, ο οικογενειακός προϋπολογισμός για το καθένα από εμάς, ο οικογενειακός προϋπολογισμός και η βιωσιμότητα από την άλλη των ιδίων των επιχειρήσεων και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα έχουμε και τη συνάντηση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, το έχετε ακούσει στους τίτλους των ειδήσεων, με εκπροσώπους της αγοράς, γιατί έτσι όπως τα είχε προαναγγείλει τις προηγούμενες ημέρες το Υπουργείο Ανάπτυξης διαστόματος του Υπουργού, μπαίνει στο τραπέζι η εθελοντική μείωση των τιμών των καταναλωτικών προϊόντων από την πλευρά της αγοράς 1η Ιουλίου και για ένα τετράμινο. Αυτά τα έλεγε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ότι θα συζητούσαν για την εθελοντική μείωση των τιμών των καταναλωτικών προϊόντων από την 1η Ιουλίου και μετά. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους έχει οδηγήσει σε μειώσεις τιμών περίπου 5% σε 2.000 κωδικούς προϊόντων, υποστηρίζει την ίδια ώρα το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί τη μόνιμη εφαρμογή του μέτρου, αλλά παρεμβαίνει ώστε να προστατευτεί η αγοραστική δύναμη των πολιτών. Υπογραμμίζει πως στόχος είναι συμφωνίες με τη βιομηχανία και το λιανεμπόριο σε βασικά προϊόντα και πως η έλεγχη της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας αγοράς είναι συνεχής και επεκτείνονται σε όλη την αλυσίδα της αγοράς. Τώρα είτε στο υποθετικό είτε στο πραγματικό σκέλος αυτής της ιστορίας, είτε στο αφήγημα, είτε στην εξαγγελία, είτε στην πραγματικότητα, η αλήθεια είναι ότι ο καθένας από εμάς έχει τα δικά του τα βιώματα, ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει στο δικό του τον οικογενειακό προϋπολογισμό και είναι εκείνος που μπορεί να κρίνει, ο καθένας από εμάς μεμονωμένα, τι είναι αυτό το οποίο υπάρχει και τι είναι αυτό το οποίο λέγεται απλά για να λέγεται. Και πάω στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, η οποία έστειλε στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για να παραμείνω μέσα στην οικονομία μία επιστολή. Το θέμα, τα δάνεια και οι πληστηριασμοί. Αναγκαιότητα προστασίας του εισοδήματος και της περιουσίας των μικρομεσαίων υποχειρήσεων. Καλημερίζω τον κύριο Πουλιουδάκη, ενώ πρόεδρος της ΟΕΣΚ, της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης. Καλημέρα σας, τι κάνετε κύριε Πουλιουδάκη?
1: Καλημέρα και σε εσάς, μια χαρά.
0: Χαίρομαι που είστε καλά και πάντα να είστε καλά.
1: Επίσης, να κάνω ένα σχόλιο σε αυτά που είπατε προηγουμένως.
0: Να κάνετε ό,τι θέλετε, να πείτε ό,τι θέλετε.
1: Του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό για τη μείωση των εθελοντική μείωση των τιμών.
0: Ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός θα συναντηθούν σήμερα με τους εκπροσώπους της αγοράς για να ζητήσουν την εθελοντική μείωση των τιμών.
1: Ναι, θα βγει λοιπόν μετά, θα πούνε, θα προειδηρίζει η κυβέρνηση ότι έγινε συμφωνία να μειωθεί σε 200, σε 500, σε 1000 ήδη οι τιμές. Όταν μειώνται οι τιμές στις καρφίτσες, στο στυλό, στο μποντικό φάρμακο, σε κάτι πράγματα τα οποία δεν είναι στο βασικά μεζέτη του, στο καλά της νοικοκυράς, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Αν δεν μειωθούν οι τιμές στο γάλα, αν δεν μειωθούν στο τυρί, στο αλεύρι, στο ψωμί, αν γίνει συμφωνία να μειωθούν αυτά τα προϊόντα, βεβαίως θα είναι θετικό. Αλλά όταν μειώνουμε σε 500 είδη τα οποία δεν έχουν κανένα αγοραστικό ενδιαφέρον από τον καταναλωτή και πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι κάναμε συμφωνία να μειωθούν σε 500 είδη οι τιμές, αυτό είναι μια καθαρή κοροϊδία. Δεν έχει κανένα όφελο στην ουσία ο καταναλωτής στην τσέπη του. Πάει αυτό. Πάμε τώρα στο άλλο στο θέμα που, για το οποίο με καλέσατε, την επιστολή που στείλαμε σαν Ομοσπονδία στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Πυρακάκη.
0: Ναι.
1: Όπως ξέρουμε, τα τελευταία χρόνια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, μεγάλη πίεση και αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα βιωσιμότητας. Υπάρχει αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπάρχει και μειωμένη καταναλωτική δύναμη, γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτά να ψωνίσει. Το φορολογικό σύστημα συνέχεια μόνο φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, φορολογικές, όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο φορτίο στην πλάτη των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Παίρνοντας λοιπόν από εκεί ορμόμενοι, στείλαμε μια επιστολή με διάφορες προτάσεις που κάνουμε στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, οι οποίες αν είναι εφικτές και αν πραγματοποιηθούν θα υπάρξει μια σοβαρή ελάφρυνση στο πλάτη των επιχειρήσεων.
0: Το παίζετε εκεί και το ζητάτε από τις 72 στις 120 δόσεις, αλλά μέχρι στιγμής αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν συζητήσει ή δεν θέλουν να το συζητήσουν, με αυτή την έννοια το λέω, είναι κάτι το οποίο απορρίπτουν, έτσι?
1: Ζητάμε επανειλημμένα για τις 120 δόσεις. Και μάλιστα, επειδή έχουν γίνει αρκετές φορές διευθυντικές 120 δόσεις και μπαίνουν πολλές επιχειρήσεις, έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν μία, δύο, τρεις δόσεις, μετά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και απαιτούνται αυτόματα που στατάζει το σύστημα έξω από τη ρύθμιση. Εμείς έχουμε προτείνει στις 120 δόσεις να υπάρχει μια περίοδος χάρτη, να μπορεί ένας επιχειρηματίας, αν δεν μπορεί να πληρώσει 3, 4, 5 δόσεις, να μην τον πετάει το σύστημα έξω και αν τις πληρώσει αργότερα, να συνεχίσει κανονικά τη ρύθμισή του. Αλλά με τη ρύθμιση τώρα του καινούργια των 72 δόσεων, αυτό πρώτον δεν βολεύει τις επιχειρήσεις και δεύτερον υπάρχει σε αυτό το θέμα τη ρύθμιση, μπορούν να μπουν, να υπακούν οφειλές που έχουν δημιουργηθεί στις εταιρείες μέχρι 31/12/23. Τα επόμενα 2,5-3 χρόνια πρέπει να μπει σε άλλη ρύθμιση, να πληρώνεις μια άλλη πάλι ρύθμιση για να μπορείς να τις πληρώσεις. Όλα αυτά δεν μπορούν να τα απεξέλθουν οι επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Όπως επίσης και στις προσαυξήσεις που βάζει η κυβέρνηση, βάζει ένα 3%. Έπρεπε να έχουν όλες 3% και όχι να βάζουν παραπάνω το υπερημερίας. Αυτό το υπερημερίας διωγγούν παραπάνω το πρόβλημα και καθιστά τις ρυθμίσεις μη βιώσιμες και τις επιχειρήσεις.
0: Και όλο αυτό ως έτοιμα και ως πρόταση έρχεται, γιατί κάνατε αυτό τον πρόλογο κύριε Πολιουδάκη και το είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, απλά το μαζεύω έτσι όπως τίθεται το αίτημά σας, διότι η αγορά πρώτον δεν είναι στα καλύτερά της, η φορολογία, η υψηλή φορολογία από τη μία, από την άλλη αυτός ο πληθωρισμός το 5% και βάλε, αυτό το πανίβρακι το οποίο δεν βγαίνει για κανένα από εμάς, η μείωση της αγοράς αγοραστικής μας και τα κόρυφα της αγοραστικής δύναμης, όταν πηγαίνεις μόνο για τα τελείως απαραίτητα, σαφέστατα συρρυκνώνει και το δικό σας το εισόδημα. Με τα έξοδα, ωστόσο, να τρέχουν. Φως, νερό, ενίκεια, μισθή, ασφαλιστικές εισφορές και όλα τα υπόλοιπα. Μην το ξεχνάμε.
1: Το αδειακό κόστος τα τελευταία χρόνια.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Ναι. Όλα αυτά είναι κόστος και βαρύνουν τις επιχειρήσεις. Και ζητάμε λοιπόν να γίνει κατάρρευση της τακτικής φορολογήσης, γιατί με το σύστημα που ισχύει τώρα, το τεχνητό εισόδημα των επιχειρήσεων αυξάνεται κάθε χρόνο ανεξάρτητα από τον τζίρο της επιχείρησης. Έτσι, δηλαδή, πληρώνεις εφορία χωρίς να έχεις κάνει τζίρο. Ζητάμε να θεσπιστεί αφορολόγητο στα εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ. Επίσης, να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές, προκειμένου να μην επιβαρύνονται με ψηλούς φορολογικούς συντελεστές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μειωθεί το ενεργειακό κόστος. Και να βεβαίως και να θεσπιστεί νομοθετικό πλαίσιο για να κατοχυρωθεί η προστασία της επαγγελματικής στέλης. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν παρατεθεί μια ραγδαία αύξηση στα ενίκια των επιχειρήσεων, και το οποίο αυξάνει και επιβαρύνει το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων με το αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα θέματα που στείλαμε στον Υπουργό και ζητάμε να πάρει κάποιες λύσεις. Έστω και τα μισά από αυτά να ικανοποιήσει, θα είναι ένα θετικό πρώτο βήμα.
0: Με συγχωρείτε, κύριε Πολιουδάκη, ολιστική δεν θα πρέπει να είναι η προσέγγιση στην αγορά και όλα αυτά και όλα αυτά. Ρωτάω πάρα πολύ απλά. Ίσως και με αφέλεια θα πει κάποιος. Αλλά είναι κάτι που ακούω από όλο τον εμπορικό κόσμο, από τον επιχειρηματικό κόσμο. Θα τα συζητούσαμε όλα αυτά και θα ήταν η ίδια η αγοραστική μας δύναμη και θα ήταν η ίδια η κίνηση στην αγορά, εάν είχαμε αυτή τη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα, φάρμακα, ή αν είχαμε αυτή τη μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Είναι απλές κινήσεις που μπορεί να τις κάνει το κράτος και δεν τις κάνει. Γι' αυτό επιμένουμε. Όπως αυτά που είπατε, είναι πολύ σωστά μέτρα, τα οποία θα είχε άμεση ανακούφιση στο εισόδημα και των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Γι' αυτό περιμένουμε να δούμε τι αντιδράσεις θα υπάρξουν, αν θα πάρουν κάποια μέτρα. Αλλά ποτέ στα τελευταία χρόνια, ανεξάρτητα από ποια κυβέρνηση, ποιο κόμμα είναι στην κυβέρνηση, ποτέ δεν έχουν πάρει μέτρα στήριξης και υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και μην ξεχνάμε ότι παρότι είμαστε στην Κρήτη και παρότι υπάρχει τουρισμός, δεν πάνε καλά φέτος τα πράγματα για τις εμπορικές επιχειρήσεις. Γιατί και οι τουρίστες, μην ξεχνάμε ότι και αυτοί έχουν πρόβλημα, έχουν οικονομική κρίση στη χώρα τους. Και όταν διαθέτουν για 5-10 μέρες που θα έρθουν στην Κρήτη για ένα συγκεκριμένο εισόδημα, το 80-85% πάει στα εισιτήρια και στη διαμονή. Και αν τους μείνουν κάποια λίγα λεφτά, να τα διαθέσουν στις τοπικές αγορές που βρίσκονται. Με αποτέλεσμα τα μαγαζιά να μην δουλεύουν.
0: Ακούγα ένα ρεπορτάζ από την Κρήτη TV που έλεγε ότι με έλεγαν συνάδελφοί σας έμποροι τουριστικών καταστημάτων από αμιγώς τουριστικές περιοχές ότι ούτε σουβενίρ δεν αγοράζουν πια.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς. Τα πράγματα είναι έτσι. Παρότι είμαστε στην Κρήτη, υποτίθεται ότι ο τουρισμός θα είναι καλά και πάει καλά ο τουρισμός. Εντάξει, αλλά δεν δουλεύουν όμως τα μαγαζιά, δεν δουλεύουν με τους τουρίστες. Mm. Περιμένουμε τώρα. Τον άλλο μήνα θα έρθουν οι Έλληνες τουρίστες που σίγουρα καταναλώνουν παραπάνω από τους υπόλοιπους, αλλά δεν γίνεται τώρα. Ήδη τέλειωσε ο Ιούλιος, μπαίνουμε μεθαύριο τον Ιούλιο. Δηλαδή, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, περιμένουμε 3 μήνες να δουλέψουμε για να βγάλουμε σπασμένα για τον υπόλοιπους 9 μήνες. Δεν γίνεται. Και τις υποχρεώσεις και παλιές υποχρεώσεις και καινούριες που μαζεύονται στις πλάτες των επιχειρήσεων, καταλαβαίνουμε ότι δεν γίνεται με 3 μήνες δουλειά να επιβιώσουν επιχειρήσεις.
0: Το περιμένουμε να δουλέψουμε 3 μήνες, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη. Το λέτε με την έννοια εκφράζοντας ελπίδα ή ότι είσαστε παραδοσιακά και βέβαιοι παρά τις δυσκολίες που μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί και από εσάς και από εμένα με βάση το ρεπορτάζ στην αγορά ότι πιστεύετε ότι θα είναι 3 μήνες πραγματικά πολύ καλύτεροι σε σχέση με τους προηγούμενους αλλά και με τους επόμενους μετά το Σεπτέμβρη.
1: Και ελπίζουμε να είναι καλύτερη. Και με βάση τα στοιχεία του προηγούμενου χρόνου, κάθε χρόνο οι 3 καλύτεροι μήνες στην Κρήτη στα εμπορικά καταστήματα είναι Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Τώρα, αν πάλι δεν δουλέψουν και φέτος, δυστυχώς τα πράγματα θα είναι πολύ σκούρια το χειμώνα που έρχεται.
0: Μάλιστα. Και φέρνετε μέσα σε αυτή την επιστολή σας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, τον αρμόδιο υπουργό και πρόεδρο του Eurogroup επίσης, αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τους πληστηριασμούς, που έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, που έχει να κάνει με την πρώτη κατοικία.
1: Βεβαίως, όλα αυτά τα οποία είναι τα πράγματα, τα θέματα που μας απασχολούν και είναι τα βασικά θέματα και που πέφτουν στην πλάτη των επιχειρήσεων και δυσκολεύουν την επιβίωσή τους και τη λειτουργία τους.
0: Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα, ποια είναι αυτή την εικόνα, του εμπορικού κόσμου της Κρήτης, γιατί εσείς τη γνωρίζετε άσχετα με το τι περιμένετε, άσχετα με το τι ελπίζετε, με την τουριστική περίοδο η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτή την ώρα η εικόνα που καταγράφεται από την ΟΕΣΚ στο εμπόριο, στο λιανεμπόριο, στην Κρήτη, ποια είναι, κύριε Πολιουδάκη?
1: Είναι τουλάχιστον 10 με 15% κάτω από πέρσι. Η τόση μέχρι στιγμής. Τώρα, αν θα αλλάξει στη συνέχεια, όπως ελπίζουμε, μακάρι να αλλάξει, που να πέσει, τουλάχιστον να μηδενίσει, να είναι στα περσινά επίπεδα, που και πέρσι βέβαια κάθε χρόνο είναι χειρότερα, έτσι. Κάθε πέρσι καλύτερα, όπως λέμε. Αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, όπως είπαμε και προηγουμένως. Υπάρχει ελπίδα να δουλέψουμε στους τρεις μήνες, κάτι να τα σταθμένα να βγουν, να δούμε πώς θα συνεχίσει η λειτουργία των επιχειρήσεων. Γιατί δυστυχώς πολύ φοβάμαι ότι το χειμώνα θα έχουμε λουκέτα σε όλη την Κρήτη, λιγότερα από την άλλη Ελλάδα, αλλά πάλι δυστυχώς κάποια λουκέτα θα υπάρχουν.
0: Ποιοι πλήττονται περισσότερο?
1: Τα μικρά εμπορικά καταστήματα που δεν έχουν τη δύναμη, όπως έχουν τα μεγάλες πολυεθνικές με τα μεγάλα πολυκαταστήματα που έχουν και προσωπικό και περισσότερο κεφάλαιο κίνηση.
0: Όχι, όχι. Εννοώ ένδυση υπόδηση.
1: Σίγουρα και ένδυση υπόδηση και τα τουριστικά. Γιατί όπως είπατε και εσείς, ούτε σουβενίρ δεν αγοράζουν τώρα οι τουρίστες. Άρα και τα τουριστικά, τα αμυγό τουριστικά και η ένδυση και η υπόδηση αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εντάξει, από την άλλη μέρα θα ξεκινήσουν οι εκτόσεις, οι καλοκαιρινές, θα δούμε. Να γίνει για την ένδυση την υπόθεση.
0: Η εικόνα λοιπόν της αγοράς της Κρήτης για αυτή την ώρα, διαστόματος του κυρίου Πολιουδάκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα σας, κύριε Πολιουδάκη.
1: Και εγώ να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
1: Επίσης.

0: η οικογένεια της Minoan Lines. Σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Η ώρα είναι 9.
2: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Και τώρα κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
2: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
1: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
2: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
1: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
2: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
1: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
2: Και στο lithi.gr.
1: Δέλτα Κτέο Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
3: Κόμβος Φανάρια Καλλιθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100. Ναι, στο Κέντρο Ξενών Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
4: Sorry, I don't understand.
1: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
4: Excuse me.
3: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
2: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
1: Πάμε Κυκλάδες. 30 Ιουλίου με 1η Αυγούστου, Τίνος και Άνδρος, μόνο με 380 ευρώ το άτομο. Ημερήσιες εκδρομές στην Κοσμοπολίτικη Σαντορίνη, μόνο με 85 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
2: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ

Εγώ λοιπόν είπα ότι μπορεί να περιμένω να ακούσω το Δήμαρχο απόψε στην ώρα αιχμής με το Μάνο Δασκαλάκη, αλλά μέχρι τότε για όλα αυτά που γίνονται στο Ηράκλειο, αλλά μέχρι τότε κρατήστε εσείς την πληροφορία που μετακινήσετε, πάτε στην δουλειά σας ή τέλος πάντων έχετε κάθε λόγο για να βγαίνετε στο δρόμο έξω, ότι συνεχίζονται από σήμερα στην κάθοδο της Λεωφόρου Δημοκρατίας και στις οδούς Δωδεκανήσου, Σκεπετζή, Σκλαβοκάμπου και Μινά Γεωργιάδη οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρευσης στο πλαίσιο του έργου κατασκευής δικτύων ίδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου. Έργο που στοχεύει, όπως λέει η ΔΕΙΑΗ, στην προστασία των υδάτινων απόρων και στην αποφυγή των διαρρών. Για το οδόστρωμα θα πείτε κάτι? Ειδικότερα από τη Δευτέρα, θα μου πείτε, η ΔΕΙΑΗ, βέβαια. Από κάτω περνάνε οι σωληνώσεις, από πάνω γίνονται οι δικές τους οι εργασίες. Εδώ τι γίνεται με το οδόστρωμα? Είδαμε το τι υποχωρήσεις είχαμε το τελευταίο διάστημα. Έτσι λοιπόν, από σήμερα Δευτέρα και για περίπου μία εβδομάδα, κρατήστε το, χρήσιμη είναι αυτή η πληροφορία για να μην ταλαιπωρήσετε, ρεύμα καθόδου Λεωφόρου Δημοκρατίας από τη Συμπολίτης με την οδό Ελευθερίου Κουρουπάκη έως και τη Συμπολίτης με την οδό Γερονιμάκη. Το ρεύμα θα είναι κλειστό, η κίνηση στο ρεύμα της ανόδου θα διεξάγεται κανονικά, στην οδό Ελευθερίου Κουρουπάκη, στην οδό Δωδεκανήσου από τη Συμπολίτης με την οδό Μίσονος έως Γερονιμάκη, στην οδό Λευτέρης και Πεντζή από τη Συμπολίτης με την οδό Εσπερίδων έως Γεωργίου Παπανικολάου, στις οδός Σκλαβουκάμπου και Μινά Γεωργιάδη, στις συμβολές τους με τις οδούς Σκοπέλου, Μπετινάκη, Φωκίωνος και Ισοκράτους. Η ΔΕΙΑΗ ζητάει την κατανόηση των δημοτών για αυτές τις απαραίτητες εργασίες, λέει στο τέλος η ανακοίνωση, αλλά όποιος γνωρίζει πως δεν μετράει καμία ανακοίνωση όταν ταλαιπωρείται, όταν υπάρχει χώμα, όταν υπάρχει σκάψιμο, όταν δεν μπορεί να μπει μέσα στο σπίτι του και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει ανακοίνωση από την Νέα Αριστερά Ηρακλείου.

0: Η Νέα Αριστερά, η οποία λέει το εξής, ότι διοργανώνει εκ νέου μία δράση συλλογής ρούχων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες που βρίσκονται στην Κρήτη, με στόχο την έμπρακτη στήριξη ανθρώπων που δοκιμάζονται από τον πόλεμο, τις διώξεις και την καταστροφή. Ήδη ατομικής υγιεινής, σαπούνια, σαμπουάνα, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, μωρομάντιλα, χαρτί υγείας. Ήδη πρώτης ανάγκης, καλοκαιρινά ανδρικά ρούχα, μακόπου κάμισα, βερμούδες και παπούτσια καθαρά και σε καλή κατάσταση. Όλα αυτά συγκεντρώνονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ στα γραφεία της, πλατεία Ελευθερίας 35, πρώτος όροφος, και κάθε Σάββατο 11 το πρωί έως 1 το μεσημέρι. Όλα αυτά θα γίνονται μέχρι και τις 8 Ιουλίου, πλατεία Ελευθερίας 35, πρώτος όροφος. Και την ίδια ώρα, γιατί το ακούσατε και πήρατε έτσι μια γεύση και από τους τίτλους των ειδήσεων, και παρά το γεγονός ότι απεφάθηκε η πολυοδομία για τις αποθήκες Σκουλούδη, οι κάτοικοι είναι σε εγρήγορση, είναι σε επιφυλακή, καθώς δεν ξέρουν ποιες θα είναι οι αποφάσεις και τι μελιγενέσθε σε ό,τι έχει να κάνει με την δομή για την προσωρινή διαμονή των προσφύγων μεταναστών. Η ανακοίνωση της πολυοδομίας λέει: το 1992 εκδόθηκε από την τότε νομαρχία Ηρακλείου μια οικοδομική άδεια για βοητεχνικό κτίριο που βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών προς την πλευρά του οικισμού των Αθανάτων, μεταξύ Ξηροπόταμου μη οριοθετημένου Μεγάλου Ράματος και Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της Διεύθυνσης Πολυοδομίας Δήμου Ηρακλείου, ελέγχοντας την οικοδομική άδεια, διαπίστωσε αυθαιρεσίες όπως κατασκευή παταριών και κατεδάφιση τμήματος οροφής του κτηρίου, καθώς και αυθαιρεσίες ενός περιγράμματος κτηρίου, δηλαδή την κατασκευή 4 μικρών κτισμάτων στεγάστρου και των υπόγειων χώρων στον περιβάλλοντα χώρο. Για τις αυθαιρεσίες συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας, η οποία θα εναρτηθεί στο Δημαρχείο Ηρακλείου σήμερα Δευτέρα 29 του μήνα και για ένα μήνα, όπως προβλέπετε από την κείμενη νομοθεσία για ενστάσεις και παρατηρήσεις, με τη διαπλάντηση της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών που έγινε πριν από το 2002, η κυκλοφοριακή σύνδεση του ακινήτου καταργήθηκε και δεν αποκαταστάθηκε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει υλοποιημένη κυκλοφοριακή σύνδεση. Το ρέμα Ξηροποτάμου δεν είναι οριοθετημένο, δηλαδή δεν έχει διαπιστωθεί το εύρος της πλημμύρας, επισημαίνεται όμως ότι το κεντρικό κτίριο βρίσκεται σε απόσταση 10 μέτρων. Για το κτίριο που βρίσκεται πλησιέστερα στον οικισμό Αθανάτων επί της Ιριδανού, για το δεύτερο κτίριο, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το παραπάνω, για το οποίο είχε εκδοθεί η 453 / 98 οικοδομική άδεια από την Ομαρχία Ηρακλείου, διαπιστώθηκαν αυθαιρεσίες όπως προσθήκη ορόφου στο κυρίως κτίριο, επέκταση ισογείου προς τα ανατολικά και στα βόρεια αποθήκες με στέγαστρα, καθώς και γεφυροπλαστικές και κατασκευή τυχείων. Η έκθεση θα αναρτηθεί στο Δημαρχείο Δευτέρα 29 του μήνα και για ένα μήνα για ενστάσεις και παρατηρήσεις. Στην περιοχή δεν υφίσταται δίκτυο αποχέτευσης. Αυτά αναφέρει η έκθεση της πολυοδομίας. Πάω σε δύο δηλώσεις να σας υπενθυμίσω. Περιφερειάρχης Κρήτης, όταν γινόταν η μεγάλη κουβέντα και υπήρχαν οι αντιδράσεις για το κτίριο εκεί στις Αμαλάδες, έχουν βρεθεί και υπάρχουν δύο χώροι με τους οποίους συμφωνώ, γιατί φαίνεται ότι συγκεντρώνουν όλες τις προϋποθέσεις ώστε να γίνει αυτή η δομή. Ήταν μέσα αυτή η δομή, δηλαδή η αποθήκη Σκουλούδη. Σταύρος Αρναουτάκης στη συνέχεια στο Περιφερειακό Συμβούλιο μετά την απόφαση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Εάν η πολυοδομία πει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, τα πράγματα είναι αλλιώς. Εάν πει όμως ότι υπάρχει πρόβλημα, όπως αυτή την έκθεση που σας διάβασα πριν από λίγο, τότε είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Τι θα ακολουθηθεί στη συνέχεια? Σπύρος Δανέλης, τον ακούγατε τις προηγούμενες ημέρες στο ράδιο 984, πηγαίνετε στα πρώην στρατόπεδα. Κάποιοι έχουν φέρει μέσα και τις πρώην εγκαταστάσεις της ΜΟΜΑ ως πρόταση. Από την άλλη, η Λαϊκή Συσπήρωση, Περιφερειακό Συμβούλιο, που λέει καμία δομή. Υπάρχει εκκρεμότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τα ασφαλιστικά μέτρα. Οπότε εδώ τώρα άστο να πάει το τι θα γίνει και πώς θα γίνει για τη συνέχεια. Βλέπω στο ρεπορτάζ του Σταύρου του Καπνά ότι από το βράδυ του Σαββάτου έως τα ξημερώματα της Κυριακής ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της πίστωσης των χρημάτων για τις αγροτικές επιδοτήσεις ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, ότι τα ποσά βρίσκονται στους λογαριασμούς των παραγωγών σε όλη τη χώρα, αφορούν στη βασική ενίσχυση, τα οικολογικά σχήματα, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, την αναδιαναμητική ενίσχυση και την ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας. Να φανταστώ ότι ο καθένας από εσάς έχει ελέγξει το λογαριασμό του και ξέρει τι γίνεται, πώς γίνεται, προκειμένου να είναι σίγουρος γιατί, για το αν έχουν πιστωθεί χρήματα στο λογαριασμό του, εάν δικαιούται ή οτιδήποτε άλλο. Και από τα πολύ ωραία, με τις αποθήκες Σκουλούδη, με το μεταναστευτικό, με τις αποζημιώσεις, σας πάω στο Dance Week Festival. Χα, επιστρέφει στο Ηράκλειο. Πάμε να σας δώσουμε όλες εκείνες τις πληροφορίες που χρειάζονται, διότι αν μην τι άλλο, είναι δράσεις, δραστηριότητες, εκδηλώσεις, φεστιβάλ που κάνουν καλύτερη τη ζωή μας, ηρεμούν τα πνεύματα. Καλημερίζω την καλλιτεχνική διευθύνητρια και χορογράφο του Dance Week Festival, την κυρία Άρια Μπουμπάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά εσείς?
0: Καλά, δόξα να έχει ο Θεός.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Καλά να είστε. Είπα ότι ό,τι έχει να κάνει με την τέχνη, όποια και είναι η έκφαση της τέχνης, πραγματικά μας κάνει καλό. Μας κάνει καλό στην ψυχή, μας κάνει καλό στο μυαλό. Όταν δεν υπάρχει και η κίνηση, ακόμα καλύτερα. Για πάμε λοιπόν, γιατί είχατε και μια ούτως ή άλλως μακρά περίοδο παύσης. Μην ξεχνάμε και τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν. Πάτε 4 με 11 Ιουλίου, έτσι?
1: Ναι, σωστά. Το φεστιβάλ επανεκκινείται, γι' αυτό και έχουμε δώσει και τον υπότιτλο, ας πούμε, Restart, μετά από 15 χρόνια. Να υπενθυμίσω ότι το φεστιβάλ, όταν ξεκίνησε, καλλιτεχνική διευθύντρια ήταν η Χάρα Καράλη. Την ξέρουν οι περισσότεροι γιατί είναι μια πολύ ενεργή δασκάλο χορού στο Ηράκλειο. Και φέτος είχε την ιδέα να το ξεκινήσει ξανά. Και με κάλεσε. Εγώ υπήρξα μαθήτριά της, ξεκίνησα χώρο εδώ στο Ηράκλειο, μετέπειτα συνέχισα τις σπουδές μου στην Αθήνα και στη Γαλλία, και με κάλεσε να το κάνουμε αυτή τη φορά μαζί.
0: Ό,τι καλύτερο να υπάρχει αυτή η συνέχεια και να υπάρχει αυτή η δημιουργία, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η αλυσίδα και η σκυτάλη, να δίνουμε μια σκυτάλη στην άλλη, και ειδικά σε μια πόλη που είναι τόσο πολύ ενεργή χορευτικά. Ξέρουμε πως πολλές σχολές υπάρχουν, πόσα παιδιά και ενήλικες ασχολούνται με το χορό, και είναι μεγάλη χαρά που ξαναζωντανεύει ένας θεσμός που ήταν πολύ δυνατός στο παρελθόν, με μια παύση λόγω των δυσκολιών στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν μπορούμε να κρύψουμε τις οικονομικές δυσκολίες που υπήρξαν.
0: Την πανδημία.
1: Αλλά τώρα, ναι, την πανδημία. Αλλά τώρα επιστρέφουμε πιο δυναμικές από ποτέ, με ένα πρόγραμμα συμπεριληπτικό που αγκαλιάζει πολύ κόσμο. Δεν είναι ένα πρόγραμμα χορού που απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες και προεπαγγελματίες. Αλλά καλωσορίζει και εφήβους για πρώτη φορά, έφηβα σώματα που δεν φοβούνται να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουν ήδη, τον αυτοσχεδιασμό, γιατί πλέον στην τέχνη του χορού οι χορογράφοι αναζητούν σώματα που δημιουργούν και εκείνα μόνα τους, συνδημιουργούν ουσιαστικά κατά τη διάρκεια δημιουργίας ενός έργου, οπότε είναι πολύ σημαντικό τα νέα παιδιά να μπουν και σε μια ίσως κάπως άγνωστη διαδικασία. Αλλά θα είναι μια γενναία απόφαση να έρθουν, πιστεύουμε, και θα ανακαλύψουν πολλά πράγματα για τον εαυτό τους και μια προσωπική κινητική γλώσσα.
0: Να σας πω, θα είναι πολύ γενναίο για να έρθουν. Μάλλον δεν χρειάζεται και μεγάλη γενναιότητα όταν ξέρεις τα ωφέλη της κίνησης και όταν καταλαβαίνεις ότι αυτό το οποίο κάνεις είτε στην καθημερινότητά σου, είτε με το διάβασμά σου, είτε μαθητής είσαι, είτε έφηβος είσαι, βλέπω άτομα 50+, ότι ναι, μπορεί να πάρει μέρος ο καθένας από εμάς, σημαίνει και με τον τρόπο της ζωής που έχει ο καθένας από εμάς, ότι δεν θέλει γενναιότητα, θέλει απλά μια απόφαση για να βελτιώσουμε λίγο την κίνησή μας και την υγεία μας, έτσι δεν είναι, κυρία Μπουμπάκη?
1: Ακριβώς. Ένας πολύ μεγάλος χορογράφος, ο Στίβ Πάξτον, είχε πει άλλωστε, γιατί να φοβόμαστε τον αυτοσχεδιασμό όταν η ζωή μας είναι ένας αυτοσχεδιασμός. Κάθε μέρα αυτοσχεδιάζουμε από τη στιγμή που ξυπνάμε μέχρι να κοιμηθούμε και ακόμα και στα όνειρα. Οπότε ναι, όντως μπορεί να μην χρειάζεται τόσο μεγάλη γενναιότητα, αλλά μια σύνδεση με το παρόν μας. Mm-hmm. Και χαιρόμαστε πολύ και για το σεμινάριο της Αντιγόνης Γύρα, το κάτοικη σωμάτων, που απευθύνεται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Λέμε 50+, αλλά είναι ένας αριθμός, και 40+ να είσαι και να θέλεις να συμμετέχεις, έρχεσαι. Και αυτό που μας συγκινεί είναι ότι δίνει ορατότητα κοινωνική αυτό το εργαστήριο σε σώματα μεγαλύτερης ηλικίας, που συχνά μένουν πίσω, φροντίζουν συνεχώς τους άλλους και όχι τον εαυτό τους. Οπότε θέλουμε να μπουν σε αυτή την φροντιστική διαδικασία μέσω του σεμιναρίου, και ανυπομονούμε, γιατί είναι και η πρώτη φορά που μπαίνει κάτι τέτοιο στο Ηράκλειο, οπότε μας χαροποιεί πάρα πολύ. Να μην ξεχάσω να πω ότι για τους επαγγελματίες και τους προεπαγγελματίες, δηλαδή και τα παιδιά τα οποία κάνουν πολλά χρόνια χορό και θέλουν να δώσουν εξετάσεις, να εισαχθούν σε επαγγελματικές σχολές.
0: Εκεί πάμε και χαζεύουμε οι υπόλοιποι, έτσι.
1: Ναι.
0: Με την κίνηση. Εντάξει, πραγματικά.
1: Εκεί έρχεται ένας μεγάλος χορευτής, αν όχι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ο Γιώργος Κοτσιφάκης, επίσης Ηρακλειώτης, που επίσης ξεκίνησε τα πρώτα του χορευτικά βήματα εδώ, μαζί με τον Χρήστο Παπαδόπουλο, έναν βραβευμένο χορογράφο. Έρχονται για ένα σεμινάριο που μιλάει για την πρόθεση της κίνησης, για την πρόθεση ως αφετηρία. Αυτό είναι ένα πιο εξειδικευμένο σεμινάριο που απευθύνεται σε μια ομάδα πιο επαγγελματική, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ανοίγει ένα διάλογο με τη διεθνή χορευτική κοινότητα. Έρχονται από όλη την Ελλάδα για να κάνουν και τον κόσμο. Έχουμε συμμετοχές και από την Αμερική και από την Ισπανία.
0: Μα τι λέτε καλή.
1: Ναι, είναι ένα σεμινάριο που δεν το βρίσκεις εύκολα, και είμαστε πάρα πολύ τυχερές και ευγνώμονες που έρχονται εδώ στην Κρήτη για να κάνουν κάτι τέτοιο.
0: Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
0: Θα βρεθεί αυτό το σεμινάριο σε εξέλιξη το ίδιο διάστημα, δηλαδή 4 με 11 Ιουλίου.
1: Ναι, 4 με 11 Ιουλίου, βέβαια. Και μετά έχουμε άλλο ένα τελευταίο, το Χορογραφώντας την Κάμερα, της Χρυσάνθης Μπαδέκα, που είναι επίσης μία χορεύτρια και καλλιτέχνηδα, η οποία δουλεύει στο εξωτερικό, η βάση της είναι το Βερολίνο, και θα μας μιλήσει για την κινηματογράφηση της κίνησης. Είναι ένα σεμινάριο που έχει και το θεωρητικό και το τεχνικό κομμάτι, δηλαδή όποιος του παρακολουθήσει, και δεν χρειάζεται να είσαι ούτε επαγγελματίας της κάμερας ούτε επαγγελματίας χορευτής, απλώς να σε ενδιαφέρει να μελετήσεις μέσα από κινηματογραφική συνθήκη την κίνηση. Mm-hmm. Μιλάμε για video dance, δηλαδή. Και ο στόχος του εργαστηρίου είναι η πρακτική στο πλαίσιο του σώματος κάδρου χώρου, σε όλη τη διαδικασία προπαρασκευής, γυρίσματος και επεξεργασίας. Δηλαδή, πώς μπορείς να κινηματογραφήσεις την κίνηση, αλλά μετά να επεξεργαστείς και το υλικό σου, το βίντεο, μέσω τεχνικών μοντάζ. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο, με περιορισμένο αριθμό ατόμων, γιατί η φύση του σεμιναρίου είναι ιδιαίτερη, οπότε όποιος θέλει να σπεύσει. Και προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα που να αγκαλιάζει την κοινότητα τη χορευτική του Ηρακλείου και να απευθύνεται σε όλους, να είναι μια γιορτή, να μην είναι ένα φεστιβάλ για λίγους, αλλά ένα φεστιβάλ για όλους.
0: Είπατε στην αρχή και το κράτησα ως πληροφορία ότι επίσης θα έχουν συμμετοχή πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλοί έφηβοι, πάρα πολλές σχολές οι οποίες δραστηριοποιούνται στο Ηράκλειο. Αυτό σημαίνει ότι και το πέρασμα στις εποχές μας είναι διαφορετικό με την κίνηση, με το χορό, με την τέχνη, έτσι, αυτό να φανταστώ.
1: Ναι, το βλέπουμε σαν μια συλλογική διαδικασία μάθησης και ανακάλυψης. Θέλουμε να περάσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση, θέλουμε να ενώσουμε λίγο τους κόσμους, γιατί υπάρχουν οι διαφορετικές σχολές εδώ, τα παιδιά θα θέλαμε να ενωθούν σε έναν θεσμό που θα τους βοηθήσει να ανακαλύψουν κάτι καινούριο μαζί. Γι' αυτό έχουμε κάνει και μία συνεργασία με το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου και έχουμε προσφέρει κάποιες δωρεάν θέσεις για τα σεμινάρια χορού και κινηματογράφου, για το βίντεο dance και για το σεμινάριο εφήβων, ώστε να υπάρχει μία συνεχή συνεργασία που θα μείνει και για το μέλλον. Είναι κάτι που θα συνεχίζεται.
0: Κυρία Μπουμπάκη, εγώ που δεν είχα σχέση, εγώ που δεν έχω σχέση με το χορό, αλλά με βάση όλα αυτά τα οποία λέτε, με προδιαθέτετε με θετικά και για το σώμα και για το μυαλό και για την ψυχή μου και για το θυμικό μου και όλα τα υπόλοιπα, με ό,τι μπορεί να σου προσφέρει ο χορός και η τέχνη, μπορώ να έχω, αν θέλετε, τις εικόνες, τα ακούσματα ελεύθερα 4 με 11 Ιουλίου και σε ποιους χώρους και σε ποιες ώρες, ώστε να έρθω να πάρω εκείνες τις πληροφορίες που αυτή την ώρα μου προκαλούν το ενδιαφέρον.
1: Για να δείτε τις πληροφορίες μπορείτε να μπείτε και στο site του φεστιβάλ, στο danceweek.gr.
0: Όχι καλά, η δίσωμαση θέλω να το κάνω.
1: Α, να έρθετε, βεβαίως. Μπορείτε να έρθετε στο κλειστό γυμναστήριο Πατελών, 4 με 11 Ιουλίου. Επειδή κάθε σεμινάριο έχει διαφορετικούς χώρους, γι' αυτό το λέω ότι εκεί στο site μας θα βρείτε τις πληροφορίες, αλλά γενικότερα θα είναι στις Πατέλες, θα είναι στη Δημοτική Πινακοθήκη του Ηρακλείου. Και μετά στο τέλος θα υπάρχει μια ανοιχτή παρουσίαση για όλους, με ελεύθερη είσοδο στην πειραματική σκηνή του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου, όπου εκεί θα γνωρίσετε τους καλλιτέχνες. Θα υπάρχει μια προβολή video dance ενός έργου, δηλαδή κινηματογραφικού χορού. Θα υπάρχει μια παρουσίαση των δύο εργαστηρίων, του εφηβικού και των ενηλίκων, και θα μιλήσουν όλοι μαζί για το τι συνέβη σε αυτό το χορευτικό ταξίδι, πώς ονειρευόμαστε το μέλλον και του φεστιβάλ και σε σχέση με την πόλη, και θα γίνει ένα όμορφο έτσι κλείσιμο και μια υπόσχεση για το μέλλον.
0: Ωραία.
1: Ναι, ο χορός μας συνδέει με το σώμα και το παρελθόν και με την ψυχή και το μέλλον, και θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας.
0: Ένα φεστιβάλ το οποίο θα έχει δράση κυρίως απογευματινές ώρες ή και πρωινές?
1: Όχι. Τώρα το micro moving του Χρήστου Παπαδόπουλου και του Γιώργου Κοτσιφάκη θα είναι πρωινές ώρες, ξεκινάει δηλαδή στις 10 η ώρα. Είναι 10 με 2. Το σεμινάριο του βίντεο dance χορογραφώντας στην κάμερα είναι 10 με 3. Το σεμινάριο των εφήβων είναι 4 με 6. Και το σεμινάριο των ενηλίκων είναι 6,5 με 9, γιατί προσπαθήσαμε να βρούμε μια ώρα που να είναι βολική για τους ανθρώπους που δουλεύουν.
0: Ωραία. Κουγκλάροντας Dance Week Festival Restart, θα με βγάλει στη σελίδα σας?
1: Ναι, ή πιο συγκεκριμένα danceweek.gr.
0: Ωραία, για να πάρουμε έτσι περισσότερες πληροφορίες, μιας που λίγο πολύ μας κεντρήσατε το ενδιαφέρον για την κίνηση, το χορό και όλα όσα είπαμε πριν από λίγο. Θέλω να σας ευχαριστήσω, ας μην ξεχνάει κανείς μας 4 με 11 Ιουλίου, να είστε καλά και πάντα να κάνετε το καλύτερο, κυρία Μπουμπάκη.
1: Να είστε καλά, εύχομαι να σας συναντήσουμε από κοντά στην πειραματική σκηνή.
0: Είμαστε και χορηγοί επικοινωνίες.
1: Ναι,
0: ούτως ή άλλως. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 84. Η ώρα είναι 9:30. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
7: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
6: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
8: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατρά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
2: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία.
12: είναι η υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
2: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

0: Περίπου στην αρχή της εκπομπής σας έδωσα εκείνη την πληροφορία αφορά τις οικογένειες, τους υποψηφίους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις σπουδές σας, ότι αν εσείς ή το παιδί σας σκέφτεστε σπουδές στην Κύπρο, πως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει μια εκδήλωση ενημέρωση στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον, και αυτή την ώρα έρχομαι εδώ να συμπληρώσω αυτή την πληροφορία δίνοντάς σας περισσότερα στοιχεία, τουλάχιστον ραδιοφωνικά, με την βοήθεια της κυρίας Ευαγγελίας Χαραλάμπους, η οποία είναι σύμβουλος εισδοχής ιατρικών επιστημών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Καλημέρα σας, κυρία Χαραλάμπους, τι κάνετε?
1: Πολύ καλημέρα σας. Είμαι πολύ καλά. Εσείς, η όμορφη Κρήτη, τι κάνει?
0: Μια χαρά είμαστε. Δόξα να έχει ο Θεός. Καλά είμαστε.
1: Ωραία.
0: Όλα καλά. Εσείς έρχεστε εδώ διότι έχουμε αυτή την εκδήλωση που προανέφερα μπροστά μας, περισσότερες πληροφορίες για τις οικογένειες, για τους υποψηφίους, αναφορικά με τις σπουδές στην Κύπρο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τους πείτε περισσότερα πράγματα, διότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι Έλληνες φοιτητές επιλέγουν την Κύπρο για σπουδές ιατρικής. Έτσι δεν είναι?
1: Πάρα πολύ σωστά. Πλέον η Κύπρος έχει εξελιχθεί σε έναν διεθνή εκπαιδευτικό κόμβο στις επιστήμες υγείας. Συνδυάζει υψηλή ποιότητα σπουδών με ευρωπαϊκά στάνταρ, κοινή γλώσσα και κουλτούρα για τους Έλληνες φοιτητές, οπότε η προσαρμογή είναι πολύ πιο εύκολη. Πολιτισμικό περιβάλλον με διεθνής εμπειρία από την πρώτη μέρα και φυσικά πτυχία με διεθνή αναγνώριση και προοπτικές καριέρες στο εξωτερικό. Πλέον η Κύπρος δεν είναι απλά μία εναλλακτική, είναι μία στρατηγική επιλογή για διεθνή καριέρα στην ιατρική.
0: Άρα λοιπόν είναι αυτό που καθιστά και την Κύπρο ή αυτά τα οποία προαναφέρατε ελκυστικό και αξιόπιστο προορισμό για ιατρικές σπουδές. Αυτό αντιλαμβάνομαι, κυρία Χαραλάμπους.
1: Πολύ σωστά, βεβαίως, βεβαίως.
0: Κοιτάξτε, από την άλλη υπάρχει εκείνο το άγχος, και το ξέρετε, και των υποψηφίων και των οικογενειών σε ό,τι αφορά πάντα την διαδικασία της εισαγωγής. Έχετε την καλοσύνη να μας δώσετε όλες αυτές τις πληροφορίες, έτσι δύο πράγματα να πούμε παραπάνω για τις οικογένειες και τους υποψηφίους?
1: Η εισαγωγή γίνεται με ακαδημαϊκά κριτήρια και την αξιολόγηση του φακέλου. Δεν χρειάζονται οι πανελλήνιες εξετάσεις, να το τονίσουμε αυτό. Δηλαδή δεν βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε μία εξέταση, αλλά γίνεται μία ολιστική αξιολόγηση υποψηφίου. Φυσικά, όπως ανέφερα, υπάρχουν ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως ας πούμε η βαθμολογία στο απολυτήριο που πρέπει να είναι από 18 και πάνω. Να έχουμε καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο proficiency, και μια προσωπική δήλωση, το motivation letter που λέμε, τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο εισδοχής, εξετάζονται και στη συνέχεια ο υποψήφιος προχωράει σε μια διαδικασία συνέντευξης, το οποίο είναι βέβαια και το καθοριστικό βήμα για την εισαγωγή στην ιατρική σχολή. Έτσι, στόχος μας είναι να επιλεγούν οι φοιτητές με ικανότητες και προσωπικότητα για το επάγγελμα αυτό. Δεν θέλουμε μόνο καλούς φοιτητές, θέλουμε καλούς γιατρούς για το αύριο.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ βασικό, διότι ούτως ή άλλως, αν θυμάμαι καλά και από προηγούμενα χρόνια κάνοντας αυτή την κουβέντα, και θα μου επιτρέψετε να το επικαλεστώ, κυρία Χαραλάμπους, η αγορά εργασίας και οι σπουδές είναι δύο πράγματα τα οποία είναι συνυφασμένα για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, γιατί τα παιδιά μπορούν άμεσα να ανοίξουν τα φτερά τους, έτσι?
1: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά, βεβαίως. Από την πρώτη κιόλας, έτσι, από τις πρώτες κιόλας μέρες, για να πούμε περισσότερο στο επάγγελμα της ιατρικής, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με κλινικό περιβάλλον. Έτσι αρχίζει όχι μόνο η θεωρία, αλλά παράλληλα και η κλινική εκπαίδευση για αυτά τα παιδιά. Έχουμε προσομοιώσεις, εργαστήρια, πραγματικά περιστατικά και φυσικά διεθνείς εργασίες σε όλη την Ευρώπη, ακόμα και στην Αμερική, σε νοσοκομεία και ερευνητικά κέντρα. Φυσικά υπάρχουν και οι καλοκαιρινές πρακτικές που μπορούν τα παιδιά να κάνουν κλινική πρακτική σε κορυφαία ιδρύματα. Ένα τεράστιο δίκτυο συνεργασιών. Έτσι, να ανοίξει ο δρόμος τους και για μια καριέρα διεθνώς.
0: Τώρα, κυρία Χρελάμπους, υπάρχει βέβαια και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εκτός από την Κύπρο και στη Φραγκφούρτη, έτσι δεν είναι, αν θυμάμαι
1: μάλιστα,
0: καλά.
1: Μάλιστα, μάλιστα, ναι. Πλέον το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει μια διεθνής ανάπτυξη που δεν είναι μόνο γεωγραφική επέκταση, είναι μια έμπρακτη επιβεβαίωση ότι το ακαδημαϊκό μας μοντέλο και ιδιαίτερα η ιατρική σχολή πληρεί υψηλά διεθνή πρότυπα. Η ίδρυση του παρατήματος στη Φραγκφούρτη είναι το πρώτο παράρτημα Κυπριακού Πανεπιστημίου στο εξωτερικό. Έφερε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην καρδιά ενός από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα υγείας και έρευνα στην Ευρώπη. Αυτό δημιουργεί νέες ευκαιρίες για διεθνείς συνεργασίες, κλινική εκπαίδευση, ερευνητικές συνεργίες και ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Πλέον, από φέτος, στο παράρτημα στη Φραγκφούρτη θα λειτουργούν και άλλες σχολές, όπως οι ιατρικές επιστήμες, διατροφή, διαιτολογία, φυσιοθεραπεία, ένα μεταπτυχιακό στη βιολογία του καρκίνου και διδακτορικές σπουδές στις ιατρικές επιστήμες. Οπότε μεγαλώνει και εκείνο το παράρτημα στη Φραγκφούρτη.
0: Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές απορίες ότι έχει να κάνει με τις σπουδές των παιδιών, είτε στη μία περιοχή είτε στην άλλη, το περιβάλλον, το πώς θα ζήσει το παιδί μου ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι αυτά εσείς από τη δική σας την πλευρά, αν θυμάμαι, τα έχετε διασφαλίσει, αλλά νομίζω ότι αυτή η επαφή με βάση αυτή την εκδήλωση που θα γίνει στο Ηράκλειο είναι και η αρχή για να πάρει ο κάθε γονιός, όπως να πάρει και ο κάθε ενδιαφερόμενος αύριο φοιτητής, όλα αυτά τα οποία χρειάζονται, έχοντας συμπληρώσει εκείνο το παζλ των πληροφοριών για τη δική του την επιλογή. Να υπενθυμίσουμε, ξενοδοχείο Μέγαρο, ναι, την Τρίτη 7 Ιουλίου.
1: Μέγαρο, ναι. Την Τρίτη 7 Ιουλίου, η ώρα 7 το απόγευμα. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε όλους από κοντά και να λύσουμε όλες τις απορίες που υπάρχουν και για τις σπουδές, αλλά και για ό,τι άλλο περιλαμβάνει.
0: Όποιος έχει πάει ούτως ή άλλως στην Κύπρο ή όποιος έχει σπουδάσει στην Κύπρο, καταλαβαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τι σημαίνει ασφάλεια, τι σημαίνει επίπεδο σπουδών και όλα τα υπόλοιπα. Κυρία Χαραλάμπους, για εκείνους οι οποίοι σας ακούν αυτή την ώρα, επιθυμούν να έχουν πληροφορίες, να σας δουν από κοντά, να σας μιλήσουν από κοντά, χρειάζεται να γίνει με κάποια δήλωση συμμετοχής?
1: Υπάρχει κάποια δήλωση συμμετοχής την οποία μπορούν να τη βρουν διαδικτυακά μέσα στην ιστοσελίδα μας. Παρ' όλα αυτά, εάν για τον οποιοδήποτε λόγο κάποιος δεν προλαβαίνει ή κάποιος δεν μπορεί, θα χαρούμε να σας δούμε όλους από κοντά. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλο το κοινό.
0: Τέλεια. euc.ac.cy, αν θυμάμαι καλά, ναι.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα. Την καλημέρα μας στην Κύπρο. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού 7 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, έτσι. Ξενοδοχείο Μέγαρον. Καλημέρα σας, κυρία Χαραλάμπους.
1: Και σε εσάς, γεια σας, γεια σας.

Φτάσαμε κοντά στις 10. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Σε λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Αχίνης. Τόσο από μένα όσο και από τον Νίκο του Σφακιανάκη. Να είστε καλά όλοι σας. Να προσέχετε.

0: η οικογένεια της Minoan Lines. Σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Εσύ, ναι εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Η ανανεωμένη έκθεση της Σερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σίγα τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
9: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδιο. Γιατί αξίζει.
11: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
12: Συνάντηση Κυριάκο Μητσοτάκη, Υπουργό Ανάπτυξης, με εκπροσώπους βιομηχανίας, τροφίμων και σούπερ μάρκετ σήμερα στο Μαξίμου. Στο τραπέζι εθελοντική μείωση τιμών καταναλωτικών προϊόντων από 1η Ιουλίου και για 4 μήνες. Τη λήψη άμεσων μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ζητούν οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου της Κρήτης, επισημένοντας ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους, η ακρίβεια, η μειωμένη αγοραστική δύναμη και η τεκμαρτή φορολόγηση απειλούν την βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων. Παγκρίτια κινητοποίηση των συνταξιούχων σήμερα στο κέντρο των Χανίων με θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Σε επιφυλακή κατοικία σε αθανάτους Σταυρά και Μαλάδες και την ευρύτερη περιοχή λόγω της σχεδιαζόμενης δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι, παρά το πορίσμα της πολεοδομίας Ηρακλείου που διαπιστώνει σειρά πολεοδομικών αυθαιρεσιών. Αισιόδοξος για την σημαντική βελτίωση που καταγράφεται στη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο Υπουργός Μάριος Θεμιστοκλέος, η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας. Εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, το μήνυμα Κυριάκου Μητσοτάκη. Μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, σκληρή η ανταπάντηση από την αντιπολίτευση. 4,3 ρίχτερ σημειώθηκαν στη μία τα ξημερώματα στη Λακωνία. Κίτρινος εναγερμός σε 28 περιφέρειες της χώρας για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς στον κεντρικό κορμό της χώρας και τα νησιά στο Βόρειο Αιγαίο. Αγώνας δρόμου για τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα. 2 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας για τους χιλιάδες αγνοούμενους.
11: 9.84. Ο καιρός.
12: Ηλιοφάνεια, βορειοδυτική άνεμη και 35 βαθμοί Κελσίου σήμερα στην Κρήτη.
11: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

Γεια σας και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 29 Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Η είδηση του Σαββατοκύριακου είναι αυτή η μοναδική στιγμή αλληλεγγύη στην Καλλιθέα. Αποτυπώνει σε ένας μπαραλιασμένο λαό τα ίστατα κομμάτια αξιοπρέπειας. Μια ολόκληρη γειτονιά έδωσε μάχη για να σώσει μια ηλικιωμένη γυναίκα, μη λογαριάζοντας τους κινδύνους. Δεν ήταν μόνο το

0: η στιχομηθεία. Λέει ο πιτσιρικάς ντελιβεράς, γιαγιά πίδα θα σε πιάσω. Σίγουρα, απαντά αυτή, σίγουρα, πίδα της λέω. Και η γιαγιά πηδά στο κενό και σώζεται. Μια ολόκληρη γειτονιά, ανεξαρτήτως ηλικίας, φίλου και φιλής, έδωσε τη μάχη για να σώσει μια ανθρώπινη ζωή. Μια ανάλογη μάχη δίνεται καθημερινά στη Βενεζουέλα, όπου δυστυχώς έχουμε 1.500 νεκρούς, χιλιάδες αγνοουμένους και οργή για ένα στρατό με το όπλο παραπόδα, για να βλέπει τα αμερικανικά σωστικά συνεργεία που έστειλε ο πρόεδρος Τραμπ να βγάζουν 2-3. Και στη μεγάλη εικόνα, ένα πολιτικό σύστημα σε βαθιά κρίση, χωρίς να σημαίνει ότι απειλείται η υπόστασή του, αφού δεν βλέπει να υπάρχει κάποιο ρεύμα αλλαγής ή αντιπαράθεσης μαζί του. Παρόλα αυτά, οι καντρίλιες καλά κρατούν. Και μέσα σε αυτές τις καντρίλιες έχεις διάφορους ανασχηματισμούς και ανατοποθετήσεις. Διότι τι άλλο να σκεφτείς όταν ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας του κυβερνώντος κόμματος, ο Βασίλης Φεύγας, λέει: Φεύγα, η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές έχει αρχίσει και καθώς δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται η φθορά του κυβερνώντος κόμματος, έρχεται ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και λέει: Για να μπορέσουν να ακούσουν οι πολίτες νέο λόγο, θα πρέπει να διορθωθούν πολιτικές που δημιούργησαν απόσταση με παραδοσιακό εκλογικό μας κοινό. Και τι προτείνει ο Φεύγας? Να καταργηθεί ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια και να γίνει άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά. Καλά πάτε. Ο δε κυβερνήτης έφυγε λίγο νωρίτερα από το προάβλιο της Βουλής για να μην ακούσει το στίχο από το νέο τραγούδι, λέει, του Ξαρχάκου, ο οποίος, όπως είπαμε την Παρασκευή, τα είχε χώσει για τον ηλεκτρονικό τζόγο στα παιδιά, αλλά ήταν και αυτό το ενοχλητικό τραγούδι σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου. Αυτά σου γράφω σήμερα, αγάπη μου Ελλάδα, και μη ρωτάς τι προσπαθώ και μη ρωτάς τι ελπίζω, γυρνάω σου δίνω ένα φιλί, τα βάσανα γκρεμίζω, ετούτη ζούγκλα νίκη μόνο στα θηρία, και όλοι κοιτάμε που να πάμε διακοπές. 4 χρόνια θες για μια ψηφοφορία, ψηφίζεις τ' αύριο και βγαίνει πάλι χθες. Είχε φύγει ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Αντιπρόεδρο και κανείς δεν έχει πει σε όλους αυτούς ότι δικαίωμα στην έπαρση έχει μόνο η σημαία. Διότι την Τετάρτη η Βουλή τιμούσε το Σταύρο Ξαρχάκο. Μπορούσαν να κάτσουν να τα ακούσουν και να τα ανεχτούν και να τα καταπιούν όλα. Προτίμησαν να φύγουν άρον-άρον. Αλλά από τότε που υπάρχει κράτος νεοελληνικό έχουν περάσει καμιά 200 πρωθυπουργοί. Όταν το όνομα του Ξαρχάκου θα παραμείνει στους αιώνες των αιώνων, το όνομα του εκάστοτε πρωθυπουργού θα είναι πεταμένο μαζί με τον ομοίον του εκεί σε κάποια υποσημείωση της ιστορίας, για να το ψάξετε σε κανένα βιβλίο των πηγών. Αλλά θα μου πείτε, έχουν λαλήσει από τα σούρτα φέρτα. Ο κυβερνήτης δεν προλαβαίνει να κάνει εγγένεια, να δίνει παροχές, να μοιράζει εκατομμύρια και να μαζεύει και τους σούπερ μαρκετάδες για την ακρίβεια. Δεν περιμένετε πολλά σήμερα. Αλλά παίζει και τάβλια μαλάχη στη Νέα Σμύρνη και πίνει καφεδάκι ελληνικό. Για ακούστε πώς σχολιάζουν τα δημοσιογράφα.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε ξαναδεί τον Πρωθυπουργό να πίνει ελληνικούλη, από ό,τι καταλαβαίνω, και να παίζει και τάβλη. Ποιος θα κερδίσει τώρα είναι το ερώτημα. Κάτσε να δούμε εδώ τι γίνεται. Είναι πολύ σκληρή η μάχη. Ξέρει πάντως. Από το ύφος του καταλαβαίνω ότι ξέρει. Είμαστε στη Νέα Σμύρνη, ξαναλέμε, για όσους ανοίξατε τώρα τις τηλεοράσεις σας, και παρακολουθούμε την περιοδία του Πρωθυπουργού στην περιοχή μαζί με τους συνεργάτες του. Βλέπω ότι έχει φανατιστεί πάντως. Θέλει την

0: εκεί καταλαβαίνω. Δεν σαν τις εκλογές και το τάβλι, δεν είναι απλό. Ποιος κερδίζει, βλέπεις ή όχι. Λοιπόν, εμείς έχουμε την εικόνα από μέσα τώρα που παίρνουμε από τη δημόσια τηλεόραση. Θέλω να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή παίζει τάβλι με έναν κύριο έμπειρο από ό,τι βλέπω. Δεν θα είναι εύκολη αυτή η μάχη.
1: Πόρτες, φεύγα, μοντεζίν, πλακωτό, πω. Πάντως επικοινωνιακά το έχουνε με απευθεία σύνδεση και παίζει με έμπειρο ταβλαδόρο. Να, σαν τον Τζάκονα, θυμάστε το «Μάθε παιδί μου γράμματα».
2: Εξάρας. 6 χρόνια στο δημοτικό, 6 χρόνια στο γυμνάσιο, 6 χρόνια στο πανεπιστήμιο, 6 χρόνια στο εξωτερικό. Μωρέ, μπράβο, εσύ παίρνεις άνετα τάμπ, δεν χρειάζεται να πας στο πανεπιστήμιο.
3: Μην τα παραλές, το δίπλωμα χρειάζεται.
1: Μην τα παραλές, το δίπλωμα ας είναι και Southeastern. Θεέ μου τι ζούμε, και δεν είναι μόνο αυτά που ζούμε. Έφυγε η Θοδώρα με χμές από τους δημοκράτες. Δεν ρωτήθηκα για τη συνέντευξη του Κασελάκη στον Άδωνη. Η Τζάκρη, ο άνθρωπος του Προέδρου, η γυναίκα που τάβεζε με θεούς και δαίμονες και τον στήριζε στεναρά, έφυγε γιατί ο Κασελάκης είπε, η Θοδώρα νομοποιεί μια προφανή δεξιά απόκληση λέγοντας ότι στρέφει το καράβι στο φιλελεύθερο κέντρο. Και έφυγε η Θοδώρα για το Πασό. Το Πασό που βλέπει με συμπάθεια και τη Θοδώρα και τη Δούρου και τον Αποστολάκη. Αυτό τους έλειπε να μην τους έβλεπαν με συμπάθεια. 3 and the Cuckoo's Band. Ή όπως είπε ο Χρήστος Κακλαμάνης, καλά, δεν είμαστε και πρώτοι.
4: Λοιπόν, είμαστε σε μια άνοδο. Προφανώς η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα δημιουργεί ένα πρόβλημα στην περαιτέρω άνοδο του ΠΑΣΟΚ. Δεν θεωρώ ότι θα το οδηγήσει προς τα κάτω, αλλά του δημιουργεί ένα πρόβλημα με την πολυδιάσπαση προς τα πάνω. Έχει ξεκινήσει και ένα μεγάλο παζάρι τώρα με τα γραφικό. Ίσως θα έπρεπε να έχω δω κάποιον αθλητικό συντάκτη να το συζητήσω.
0: Ναι, και από το ΠΑΣΟΚ
4: έχει
0: ήδη
4: κλείσει, έχει κλείσει κάποια στελέχη. Ναι. Ναι. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε ένα καλό αμυντικό, τον Ντεβράη, τον Ολλανδό. Περιμένω πολλά από αυτόν προσωπικά ως Παναθηναϊκός. Ο κύριος Τσίπρας έχει κλείσει κάποια λίγο πιο.
0: Άρα, συγγνώμη, αυτό που λέτε.
4: Που νιώθαν αναξιοποιητέ.
0: Πρώτο, με μία ψήφο διαφορά από αυτά που μου λέτε τώρα. Καλά, μην κοροϊδεύετε. Μα εσείς το λέγατε όμως, κύριε Κακλαμάνη. Δικό σας στόχος ήταν.
4: Το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας και έχουμε αυτό το δημοσιονομικό. Το δημοσκοπικό σκηνικό.
0: Άρα να δούμε τώρα, πώς θα είναι και το άρα σεπτέμβριο. Τώρα να θεωρείται ο στόχος.
4: Δεν γνωρίζω. Αυτά είναι ζητήματα της ηγεσίας του κόμματος, της κεντρικής πολιτικής γραμμής. Δεν την καθορίζω εγώ.
0: Ναι. Προφανώς εσείς τι εκτιμάτε ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί.
4: Κυρία Παπαμιχαήλ, εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Το να λέμε όταν αυτή τη στιγμή εμφανιζόμαστε τρίτη ότι ο στόχος μας είναι η πρώτη θέση, είναι κάτι το οποίο έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Φυσικά στις εκλογές δεν πας για να χάσεις, πας για να κερδίσεις.
1: Έτσι είναι. Πέφτουν και τα πλακάκια άμα λες αλήθειες. Συμπάθεια. Πολύ συμπάθεια. Όλοι στο Κατάρ για δουλειά. Διότι ο γιος του Αβραμόπουλου βρήκε μόνος του δουλειά στην κρατική εταιρεία του Κατάρ. Καταλάβατε? Αλλά ξέχασε. Βαλκάνια και Ευρώπη είναι με θερμοπληξίες. Τι ζούμε και τι θα ζήσουμε. Και μετά ήρθε εκείνο το βιντεάκι, όχι του Ταβλαδόρου, το άλλο για τη νέα τετραετία που διάγουμε και η οποία κλείνει του χρόνου. Δηλαδή 4 και 3, 7, όπου η κυβέρνηση δουλεύει νυχθημερών μεθοδικά και συστηματικά για την προκοπή του τόπου. Άλλοι χτίζουν νοσοκομεία, δρόμους και επενδύουν στην παιδεία, άλλοι έχουν φόρους, μίζες, απευθείας αναθέσεις, επιδόματα, επιδοτήσεις και ένα τέλειωτο πανηγύρι μετέρων. Και μέσα σε όλα έχουμε και τη νέα αναπτυξιακή τροχιά, να μην ξεχνάμε, με την επιδότηση του λαγοκέφαλου. Γι' αυτό σας λέω, ζούμε κορυφαίες στιγμές. Φάτε και ένα καμπανάκι μετεωρολόγων, ότι έρχεται καύσωνας ο πρώτος γερός τις επόμενες ημέρες. Μέχρι να ηρεμήσουμε από το θερμικό θόλο των βόρειο κέντρο Ευρωπαίων, έρχεται η σειρά αμυγός των νότιο-νότιο ανατολικής Μεσογείου. Και ο Τραμπ με το Χαμενεή παίζουν στενά ορμούς. Τη μία ανοίγουν, την άλλη κλείνουν, μετά ξανανοίγουν, μετά συζητάνε πως θα τα ανοίξουν και πάει λέγοντας. Το αυτό και στο μέτωπο το ουκρανικό. Οι κόκκινες γραμμές του Πούτιν ξεθοριάζουν μέρα με τη μέρα. Και τώρα ξανά το καύσιμο με δελτίο στην Αντλία θυμίζει τις αλής του μνήμης εποχές όπου με ένα κουπόνι απάφτωνες ό,τι θες. Ωραίος πλανήτης, ούτε στο Μουντιάλ δεν μπορείς να διασκεδάσεις, μας έμεινε μόνο το πράσινο ακροτήρι, πάει και το Ιράν με ένα offside. Πάει και η Νότιος Αφρική με ένα γκολ στο 92+. Από πουθενά χαρά. Πάμε Νίκο με τραγούδι.

Και έρχομαι στα μηνύματά σας. Η Κωνσταντίνα είναι σφόδρα τσιπρικιά και μου λέει: ο Αλέξης μυαλό δεν βάζει. Το 15 τα είχε βάλει με τους καναλάρχες. Όπα. Και τις τηλεοπτικές άδειες εξού και τον ξέσκισαν μετά. Τώρα βάζει πάλι το κεφάλι του στο στόμα του λύκου. Μπράβο, Κωνσταντίνα. Και τα βάζει με τις τράπεζες. Κάθε επιχείρηση μικρή ή μεγάλη πληρώνει φόρο εκτός από τις τράπεζες που δεν πληρώνουν δεκάρα τσακιστή. Αυτή η πλάκα πρέπει να τελειώνει. Αμάρε Κωνσταντίνα, σε βλέπω να τραγουδάς Αλέξη, αν είναι η αγάπη αμαρτία θα βγω να το φωνάξω με μανία. Κούλαρε. Ο Χάρης γράφει την καλημέρα. Την Παρασκευή στρώθηκα να δω μια εκπομπή τεχνοκρατική λόγω της θεματικής. Αν δε ήταν μια εκπομπή ποίησης. Ο κύριος Καράσκο έφερε στο προσκήνιο την ποίηση, γιατί μόνο οι ποιητές μπορούν να σώσουν τον κόσμο. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν τον καλούν να δώσει τα φώτα με τις γνώσεις του. Είτε τα λένε τέμπη, είτε εξαφάνιση δεδομένων. Στο ενιδρίο μας φέραν και τους λαγοκέφαλους. Συγγνώμη λέει, αλλά θα μπορούσα να γράφω ώρες. Τι ωραία που τα λέει ο Ξανθός Παπαγάλος του Sky. Σάλια παντού λέμε, λέει ο Κωστής. Γιατί? Τα βλέπεζε, για κάτσε να μην το σχολιάζει, δεν είναι θέμα. Ο Γιάννης από τη Ρόδο λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Αλέξανδρος λέει τις κομματικές συμμορίες τις ξέρουμε. Κυβέρνησαν, ποτέ δεν τήρησαν προεκλογικές υποσχέσεις. Μας πτώχευσαν και κατέστρεψαν τους Έλληνες. Χάνεις χρόνο, ξέχνα τους, κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Αν δεν έρθει κάτι νέο και πατριωτικό, τελειώσαμε. Α, πήγε και ο Σαμαράς και είδε την Κίμπερλι. Α, και η Κίμπερλι έδωσε το πράσινο φως ότι έχει θεσμικό ομοίο συνομιλητή τον πρώην πρωθυπουργό. Ο Γιάννης λέει, γιατί πάει μια χαρά το Μουντιάλ. Μόνο με Αφρικανούς χαίρεσαι να το δεις αυτό. Τι να δω ρε Γιάννη. Χαίρομαι με όλους τους μικρούς εγώ, όχι με τους μεγάλους. Αυτό δεν κατάλαβες. Η Μάλτα να παίζε μαζί της θάμουνα. Και η Ελλαδάρα φυσικά που το βλέπει με το ματογιάλι. Πάμε σε διάλειμμα.

0: 1984.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγκαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης, τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-9690-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
3: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
4: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Πω, πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram, Νικολάντος Πλακάκια.
8: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
9: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
8: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
9: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
9: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλυθέα δεξιά.
9: Και στο lithi.gr.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
13: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
14: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
15: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
8: Ναι, ναι. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
16: Sorry, I don't understand.
8: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
16: Excuse me.
17: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη.
4: Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810 250 963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
17: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
17: Βραχή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
18: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
17: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
19: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
20: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
19: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
20: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
21: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
17: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
18: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
17: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
17: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
22: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
23: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
24: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
25: Εδώ είμαστε πάλι. Είπα στην αρχή της εκπομπής ότι έχει πολύ μεγάλους συμβολισμούς αυτή η δραματική διάσωση στην Καλλιθέα. Είναι το ένα είναι η αλληλεγγύη μεταξύ της κοινωνίας, μεταξύ των ανθρώπων που απαρτίζουν την κοινωνία. Το άλλο είναι ο έρμος κρατικός μηχανισμός κατόπιν εορτής. Το τρίτο είναι η εμπιστοσύνη του ενός στον άλλον. Πέσε, θα σε πιάσω. Θα με πιάσεις, θα σε πιάσω. Την πιάσαν όλοι μαζί. Η πλάκα είναι με τις τόσες ανακοινώσεις για φωτιές που έχουμε συνεπή ευθύνη των πολιτών, από τα καθάριστα μέχρι το ότι ψήνουν σουβλάκια. Στο τέλος μπορεί να βρεθεί το ζευγάρι και κατηγορούμενο για τη φωτιά στο διαμέρισμα. Είναι αυτό που λέμε ατομική ευθύνη από ένα πολιτικό σύστημα σε βαθιά κρίση. Χωρίς να σημαίνει ότι νιώθει καμιά απειλή αυτό το ίδιο σύστημα, εξού και οι καντρίλες των μεταγραφών, των αναπροσδιορισμών στόχων, και έχει ακόμη πολύ παιδιά, ακόμη και οι περιόνιμοι ολιγάρχες προβληματίζονται για το πώς διαχειρίζονται τους πόρους, τις αναθέσεις και τις ροές χρήματος στο σύστημα μέχρι εκεί. Και γενικώς το πολιτικό σκηνικό εμφανίζει μια ανισομέρεια σε κυβερνώντες και αντιπολιτευόμενους με τα γραφικά παζάρια, σχεδιασμούς, προσδοκίες που ουδε μία σχέση έχουν με τις λαϊκές προσδοκίες, αλλά όπως έχει πει ένας πολύ σοφός ομιλητής, η κρίση αυτή δεν έχει ακόμη πάτο, έχει πολύ πράγμα. Λέει ο Κωστής Ωραίος Πλανήτης, η Γερμανία απογορεύουν και ταινίες πλέον. Βέβαια γύρισε μπούμερακ η πολιτική ορθότητα και γίνεται καρκίνωμα. Η Φωτεινή λέει, βοηθήστε με λίγο, όλοι αυτοί οι βολευτάδες που αλλάζουν κόμματα σαν τα πουκάμισα. Αυτούς καταλαβαίνω. Αυτοί που τους ψηφίζουν, με ποια κριτήρια ακριβώς τους ψηφίζουν? Και ο Νίκος λέει, δεν έχει σημασία ότι πρέπει να αγοράζει το γάλα του παιδιού σε τιμές πολλαπλάσεις του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σημασία έχει πώς επικοινωνείς κάτι στο πόπελο για να δείξεις ποιος κάνει κουμάντο και ποια είναι η πραγματικότητα που οφείλει να ζήσει, γιατί μέχρι εκεί δύναται και μπορεί. Καλημέρα, λέει και η Μαρία. Πολιτικό τσίρκο η Ελλάδα και οι πολίτες ανεγκέφαλοι υποστηρικτές της ακροβασής των πολιτικών. Και τέλος ο Δημήτρης μου λέει, μα αυτό πια να καλύπτουν live και να σχολιάζουν τις ταυλαδορίστικες επιδόσεις του Πρωθυπουργού ξεπέρασε, λέει, κάθε όριο. Κι όμως κάθε όριο ξεπέρασε το σκηνικό, παιδιά, όχι στη Νέα Σμύρνη αλλά στην Καλλιθέα. Γιατί οι πολίτες εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον πολύ περισσότερο από το ίδιο το σύστημα. Πιστέψτε το. Θα πάω λοιπόν στον κύριο Ελευθέρη Κουσούλη που έχει πει ότι έχουμε πολύ πάτο ακόμη και ίσως τελικά η επιτάχυση της κρίσης να αποτελέσει και τη μεγάλη απάντηση σε όλα αυτά που συνοθούνται και μας φαίνονται σαν διέξοδο. Καλημέρα κύριε Κουσούλη.
1: Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στην Κρήτη.
25: Είναι μια επιτομή της κοινωνίας η εικόνα στην Καλλιθέα. Δεν ξέρω αν προλάβατε να τη δείτε.
1: Ναι, δεν είδα την Καλλιθέα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Το είδα έτσι επειδή βρίσκομαι σε ταξίδι. Μια γυναίκα διασώθηκε, αυτό δεν είναι, από τη πυρκαγιά που πήγε.
25: Αλλά
1: και διασώθηκε. Ναι.
25: Σωστά. Μείναμε περισσότερο στο να πέσω, πέσε, θα σε σώσουμε. Και έπεσε και σώθηκε.
1: Και θέσατε το ζήτημα της εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο των πραγμάτων. Οι άνθρωποι έχουν εμπιστοσύνη στην αυθόρμητη καθημερινή ζωή μεταξύ τους και όταν χαθεί αυτή η εμπιστοσύνη, το πρόβλημα πολλαπλασιάζεται, διαβρώνει το υπέδαφος των σχέσεων και η ζωή γίνεται πιο δύσκολη. Αν το δούμε από απλά γεγονότα, τις λεπτομέρειες τις καθημερινές, μέχρι την κυκλοφορία μας στον δρόμο. Η κυκλοφορία μας στον δρόμο δεν προϋποθέτει την εμπιστοσύνη στον άγνωστο διπλανό μας, που θεωρούμε ότι αυτός θα τηρήσει τους κανόνες και δεν θα θέσει σε κανέναν σε κίνδυνο ούτε τη δική του ασφάλεια ούτε τη δική μας.
25: Σωστά.
1: Όταν αυτή η εμπιστοσύνη διαταραχθεί, φανταστείτε τι πρόβλημα υπάρχει στην κοινωνία, και όταν η εμπιστοσύνη στην εκλεγμένη κυβέρνηση διαταραχθεί, στην κάθε φορά εκλεγμένη κυβέρνηση διαταραχθεί, φανταστείτε το βάθος του προβλήματος που προκύπτει καθημερινά στην κοινωνική λειτουργία. Η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί και το θεμέλιο των πραγμάτων. Σωστά το θέτετε.
25: Κύριε Κουσούλη, θυμάμαι ότι σχεδόν επίμονα λέτε ότι η κρίση δεν την έχουμε δει σε πλήρη εικόνα, απλά βλέπουμε πια έναν επιταχυνόμενο ρυθμό σε αυτή την κρίση, την παρακμή και τη σύψη. Από την άλλη όμως, αρχίζει και καλλιεργείται μία αντίληψη ότι το πολιτικό σύστημα, ναι μεν είναι σε βαθιά κρίση, αλλά δεν φαίνεται να αισθάνεται και μία απειλή για την ίδια την υπόσταση ή την κυριαρχία του.
1: Ναι, σωστά το περιγράφετε κύριε Σαχίνη. Η απειλή, εάν λάβει σάρκα και οστά, δηλαδή εάν υλοποιηθεί, αυτό θα γίνει στην κάλπη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος στο λεγόμενο πολιτικό σύστημα που ζούμε να εκφραστεί η λαϊκή βούληση και συνεπώς να καταγραφεί με συγκεκριμένο τρόπο, με αριθμούς και ποσοστά θα ήθελα να πω, επιτρέψτε μου, ο βαθμός και η ένταση της δυσαρέσκειας, ο βαθμός και η ένταση της αποδοκιμασίας. Συνεπώς σήμερα αυτό που περιγράφεται είναι η προσπάθεια του λεγόμενου πολιτικού συστήματος να δείξει ότι δεν τελεί υπό απειλή, ότι το συνοδεύει ακόμη μια εμπιστοσύνη. Γι' αυτό και στην πραγματικότητα τις εκλογές τις βλέπει περίπου σαν ευκαιριακή υπόθεση την οποία θα μπορέσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να ελέγξει, και συνεπώς κατά κάποιο τρόπο έχετε δίκιο να λέτε ότι αισθάνεται ασφαλές για το προσωπικό και το σύστημα. Μπορεί όμως να προσθέσει κανείς ότι δείχνει ότι αισθάνεται ασφαλές, ενώ στην πραγματικότητα αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο που το απειλεί, γιατί αυτό που ονομάζουμε λειτουργία πολιτική στη χώρα έχει φτάσει σε ένα τέλος. Και κατά τη γνώμη μου, η πολιτική κρίση που έρχεται, δηλαδή ο κατακερματισμός των πολιτικών δυνάμεων, η αδυναμία συγκρότησης κυβέρνησης, η απώλεια της επιρροής των πολιτικών κομμάτων πάνω στο κοινωνικό σώμα, αυτό είναι στην πραγματικότητα ο κατακερματισμός των πολιτικών δυνάμεων των κομμάτων. Θα επιταχύνει αυτή την κρίση, θα πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, θα οξυνθεί ο πολιτικός ανταγωνισμός και θα δούμε πια πώς το κοινωνικό σώμα, το πολιτικό, το εκλογικό σώμα θα τοποθετηθεί απέναντι σε αυτή τη νέα συνθήκη. Μπορεί να φοβηθεί και να υποστηρίξει την εξουσία, κύριε Σαχίνη. Μπορεί να μην φοβηθεί και να θελήσει να επιταχύνει την κρίση προς μια νέα ανασύνθεση και ανασύνταξη των πραγμάτων. Αυτό θα απαντηθεί μόνο στην κάλπη.
25: Άρα νιώθετε ότι όλη αυτή η εικόνα, όπως είπε και ένας πολιτικός, που θυμίζει μεταγραφικό παζάρι, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος, κάποιος μπορεί να περάσει από τρία κόμματα, άλλος να δοθεί δανεικός, άλλος με υποσχετική, άλλοι να ανταλλαχθούν, άλλοι να πάνε ανάλογα με ταμπέλες, είναι απόρρια όλης αυτής της κρίσης?
1: Είναι εκδηλώσεις της κρίσης σε εξέλιξη. της πολιτικής κρίσης σε εξέλιξη. Μια κοινωνία βρίσκεται σε κρίση, όταν στην πραγματικότητα βρίσκεται σε κρίση αντιπροσώπευσης, δηλαδή δεν μπορεί πολιτικά να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της. Γιατί η πολιτική αυτό είναι στην πραγματικότητα, θα έλεγα είναι και μόνο αυτό, η υποχρέωσή της να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ανθρώπων. Είτε πρόκειται για τον έλεγχο της βίας, είτε πρόκειται για τον έλεγχο της ακρίβειας, κύριε Σαχίνη. Όταν αυτό δεν μπορεί να συντελεστεί, δηλαδή η πολιτική λειτουργία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ανθρώπων, προκύπτει μια κρίση. Η κρίση εκδηλώνεται μέσα από πολλές μορφές παρακμής και αυτή η κρίση μπορεί να βρει μόνο μέσα από την πολιτική λειτουργία πάλι μια νέα λύση, ώστε να υπάρξει μια νέα αρχή. Και αυτό θα γίνει μόνο στην κάλπη, δεν έχουμε άλλη μέθοδο δηλαδή για να το κάνουμε αυτό. Γίνεται δια των πολιτικών δυνάμεων, των πολιτικών κομμάτων. Τα πολιτικά κόμματα σήμερα δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται, δεν δύναται να αντιληφθούν το βάθος της κρίσης. Θεωρούν ότι αυτά που ζούμε είναι επιφανειακά και ότι μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστούν. Συνεπώς έχουμε μια διαδρομή κρίσης μπροστά μας και η τροπή των πραγμάτων θα καθοριστεί από τη στάση των ανθρώπων. Άλλη μέθοδος και εδώ δεν υπάρχει, άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Δηλαδή τι θα κάνουν οι ίδιοι άνθρωποι, πώς θα χειριστούν το ζήτημα που αφορά τη ζωή τους, που είναι ζήτημα της ζωής τους, και πώς θα εκφραστούν την ημέρα της κρίσης, που είναι η ημέρα της κάλπης.
25: Αισθάνεστε με βάση αυτό που περιγράφετε ότι θα εκφραστούν ή θα οδηγηθούν σε μία λύση ακόμη μαζικότερης αποχής, που όπως έχετε πει πολλές φορές, μόνο λύση που δεν είναι, είναι στάση πολιτική, αλλά τελικά δεν είναι λύση. Αισθάνεστε ότι μπορεί να διευρυνθεί αυτό το ποσοστό?
1: Έχω τη γνώμη, ναι. Τη γνώμη ότι δεν θα διευρυνθεί η αποχή, αν ας πούμε λάβουμε το ύψος της αποχής των ευρωεκλογών, που ήταν ένα συντριπτικό ύψος, μια συντριπτική αποχή από τις εκλογές. Νομίζω θα έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή. Δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα, κύριε Σαχίνη, ποιο θα είναι το ύψος αυτής της συμμετοχής. Γιατί μπορεί η παρέτηση που υπάρχει μέσα στη μη συμμετοχή, δηλαδή στην αποχή από τις εκλογές, να έχει δυναμώσει και να μην είμαστε σε θέση να το διαπιστώσουμε σήμερα. Γιατί εμείς παρατηρούμε μια εικόνα που διαμορφώνεται, αλλά η πραγματική ζωή έχει άλλα χαρακτηριστικά από αυτά που δυνάμεθα να αντιληφθούμε. Συνεπώς μπορεί το βράδυ της κάλπης, της πρώτης κάλπης, γιατί οπωσδήποτε θα υπάρξει και μια δεύτερη κάλπη, μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε μεγάλες εκπλήξεις, είτε για τα ποσοστά των κομμάτων, είτε για τη φαντασία της αυτοδυναμίας του κυβερνώντος κόμματος, είτε για τις επιδιώξεις των μικρότερων κομμάτων, και να πάμε σε έναν παρετέρω κατακαιρματισμό, δηλαδή σε μια επιδείνωση, δημιουργική επιδείνωση της πολιτικής κρίσης. Και αυτό να είναι ένα συντελεστή συνειδητοποίηση, δηλαδή οι άνθρωποι να καταλάβουν καλύτερα ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ και ότι μια αναγκαία ανασύνταξη πρέπει να επιταχυνθεί, και αυτή η ανασύνταξη μπορεί να προκύψει μόνο και πάλι από τις στάσεις των ανθρώπων, μέσα από τις διαθέσιμες δυνατότητες που έχουν, τις υπαρκτές πολιτικές δυνάμεις, όπως αυτές θα εμφανιστούν ενώπιον των πολιτών εν ώψη της κάλπης. Και πάλι επαναλαμβάνω, άλλη μέθοδο διαθέτω.
25: Επιμένετε σε αυτό, θα έλεγε κανείς, ευλαβικά. Ωστόσο υπάρχουν πολλοί που αναρωτιούνται, εντάξει, σε αυτό το καθεστώς, την εικόνα σύψης παρακμής, έχουμε μία έκφανση, τις μεταγραφές, μετακινήσεις, αποχωρήσεις, προσχωρήσεις κτλ. Το ερώτημα είναι, αυτοί κάνουν ό,τι κάνουν για την επιβίωσή τους. Το πώς τους ακολουθούν ψηφοφόροι, αυτό μου λένε πολλοί. Δηλαδή, δεν θα πω για να μην θίξουμε κανέναν.
1: Ο Λευτέρης Κουρσούλης. Οι άνθρωποι που ακολουθούν έχουν δύο ερμηνείες, έχει στάσει τους. Πρώτον, βρίσκουν ένα συμφέρον σε αυτό το οποίο κάνουν. Δηλαδή, αισθάνονται προσωρινά έστω ικανοποιημένοι από την επιλογή τους, επειδή η επιλογή αυτή τους καλύπτει μια ανάγκη. Και το δεύτερο είναι η αδυναμία των ανθρώπων να κατανοήσουν ποιο είναι το αποτέλεσμα της συμπεριφοράς τους. Υπάρχουν εργάτες γης, κύριε Σαχίνη, που ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Οι άνθρωποι αυτοί ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία ενώ συντηρητική παράταξη, γιατί έχουν μέσα τους μια αντίληψη ιδεολογικού τύπου, παραδοσιακού τύπου που έρχεται από το παρελθόν. Και οι άνθρωποι αυτοί συνεπώς δίνουν την πολιτική τους υποστήριξη σε μια πολιτική δύναμη που συνειδητά εναντιώνεται στα συμφέροντά τους και τις ανάγκες τους. Άρα η εκλογική συμπεριφορά, γιατί εκεί θα οδηγηθούμε, είναι μια πάρα πολύ πολύπλοκη και σκοτεινή υπόθεση και συνδέεται με το βαθμό ανάπτυξης της συνείδησης του κοινωνικού σώματος. Συνδέεται δηλαδή με το βαθμό ανάπτυξης μιας κοινωνίας στη διαδρομή του χρόνου. Υπάρχουν καθυστερημένες κοινωνίες όπως είναι η ελληνική κοινωνία, η οποία έχει μια προσήλωση στην εξουσία. Το δέος της εξουσίας της ασκεί επιρροή, και αυτό το δέος μπορεί να έρθει είτε ως απειλή είτε ως υπόσχεση, και συνεπώς μπορεί ευκολότερα να κερδίζει τη μάχη της συντήρησής της. Σε μια κοινωνία πιο αναπτυγμένη, όπου η κριτική σκέψη έχει προχωρήσει, όπου οι άνθρωποι ζητούν νέες μεθόδους και εργάζονται γι' αυτό, αλλάζουν επιλογές, δηλαδή αλλάζουν αποφάσεις, είναι νεωτερικοί και νεωτεροποιοί άνθρωποι, δεν είναι εχμάλωτοι της παράδοσης και αυτού που μέχρι τώρα έχουν ζήσει, και έτσι προκύπτει μια αλλαγή. Θέλω να ελπίζω ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση, μετά από την εμπειρία των 8 ετών διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία και την εμπειρία της κρίσης των χρόνων που έχουν προηγηθεί από τη χρεοκοπία το 10, το 12, το 15, να εκτιμήσουν τα πράγματα με πιο δημιουργικό τρόπο και να δώσουν μια πνοή στην κρίση, ώστε να προκύψει κάτι από αυτή την κρίση στο τέλος του κύκλου της.
25: Είστε από αυτούς που λένε ότι θα ήταν ευλογία, όσο και αν μοιάζει παραδοξότητα, η επιτάχυση αυτής της κρίσης. Ωστόσο, εάν το νέο δεν έχει γεννηθεί, η επιλογή στην κάλπη, στην οποία εσείς το λέτε με κάθε τρόπο, η επιλογή στην κάλπη που μπορεί να φέρει το, κατά το μάλλον ήταν και δεύτερη κάλπη, δεν μοιάζει ως μια, πώς να το πω, προεπιλεγμένη κατάσταση που δεν φεύγει έξω από το σύστημα. Ωραία. Αλλάζει τον ένα για να έρθει ο άλλος που είναι μια από τα ίδια, άρα το νέο.
1: Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα.

0: ίδια, άρα το νέο.
1: Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Όταν υπάρχει μια νέα προσέγγιση, αυτή θα συγκρουστεί με μια παλαιά προσέγγιση, δεν μπορεί να πατήσει κάποιος το κουμπί και να προκύψει μια απολύτως νέα κατάσταση. Θα προκύψει μια μίξη της νέας κατάστασης με την παλαιά κατάσταση. Το ζήτημα είναι ποια πλευρά των πραγμάτων, το νέο ή το παλαιό, θα χρωματίσει την τροπή των πραγμάτων. Ή θα κερδίσει στη διαδρομή, δηλαδή. Ποιο είναι αυτό που θα κερδίσει στη διαδρομή, το νέο ή το παλαιό. Να σας πω, δεν μπορεί να προκύψουν νέοι άνθρωποι. Ακούω για παράδειγμα για τον σχηματισμό των ψηφοδελτίων, των οργάνων που επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας, ότι είναι παλαιοί άνθρωποι, τους έχουμε ξανακούσει, δεν είναι πάρα πολύ νέοι άνθρωποι, δεν είναι μόνο για τον κύριο Τσίπρα και για άλλα κόμματα. Αλλά αυτό δεν ευσταθεί και λογικά. Δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι, δεν θα πέσουν νέοι άνθρωποι από τον ουρανό. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μια ιστορία, ένα παρελθόν. Το ζήτημα είναι πώς τοποθετούνται στο παρόν. Και αν η τοποθέτησή τους έχει μια ειλικρίνεια και μια αυθεντικότητα και δεν είναι μια μετακίνηση, για παράδειγμα, βουλευτών απολύτως με κριτήριο του συμφέροντός τους, το οποίο πάντα όμως για να υπάρξει απαιτεί την επικύρωση στην κάλπη. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για μια διαδικασία γέννησης του νέου, που είναι μια διαλεκτική διαδικασία, πάρα πολύ απαιτητική, πάρα πολύ δύσκολη και συνήθως συντελείται με βραδύτητα στον χρόνο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος στην ανθρώπινη ιστορία για να γίνουν τα πράγματα διαφορετικά.
0: Ξέρετε, επειδή ακούω πολλούς ότι μεγάλα κινήματα που αλλάζουν την ιστορία, επειδή έχω την άποψη ότι πράγματι μεγάλα κινήματα αλλάζουν την ιστορία, αλλά δεν την αλλάζουν μόνο επειδή καταγγέλουν το παλιό. Την αλλάζουν επειδή κάνουν τους ανθρώπους να ερωτευτούν ένα νέο μέλλον, όχι να το συκτηρίζουν.
1: Το λέτε πάρα πολύ ωραία. Εμείς οι θεωρητικοί το λέμε ότι έχει συντελεστεί μια συνειδητοποίηση, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μεταβαίνουν σε μια άλλη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουν προχωρήσει στην αναγέννησή τους κατά το δυνατόν, κύριε Σαχίλη.
0: Υπάρχουν τέτοιες. Έχετε δίκιο.
1: Η πραγματικότητα είναι δύσκολη.
0: Υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις στην Ελλάδα σήμερα, ειλικρινά θέλω να μου πείτε.
1: Βεβαίως υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις. Βεβαίως. Ακόμη και το εξωτερικό δημοκρατικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούμε, οι άνθρωποι διαθέτουν μια δυνατότητα ελευθερίας και αυτοπροσδιορισμού, είναι δηλαδή ελεύθερα λογικά όντα, και το ζήτημα που τίθεται ως ερώτημα είναι, έχουν την τόλμη να κάνουν το βήμα της μετάβασης στην επόμενη φάση, αμφισβητώντας την πραγματικότητα, στο πλαίσιο όμως μια διαδρομής που έχει δυσκολίες και μπορεί να είναι και οδυνηρή στη μετάβασή της, προκειμένου να στηθεί ένα νέο σύστημα πολιτικής λειτουργίας με νέα πρόσωπα, μια μεταβολή η οποία θα έρχεται σιγά σιγά με βραδύτητα πάντα μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο, δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά δηλαδή, και επαναστατική πράξη να μπορούσε να υπάρξει, σε ένα θεσμικό πλαίσιο θα καταλήξει και σε μια κανονικότητα θα επιδιώξει να εγκατασταθεί. Στο βαθμό που η δυνατότητα αυτή υπάρχει και οι άνθρωποι μπορεί να εκφραστούν, μπορεί να προκύψει μια κίνηση των πραγμάτων και η κρίση να οδηγήσει σε κάτι καλύτερο. Αν δεν συμβεί αυτό, να σας πω ένα παράδειγμα. Αν η Νέα Δημοκρατία, για να γίνουμε πάρα πολύ συγκεκριμένοι, γιατί η πολιτική είναι σκληρά συγκεκριμένη, πάρει αυτοδυναμία όπως φαντάζεται, σημαίνει ότι η ελληνική κοινωνία δεν επιθυμεί, δεν είναι έτοιμη, δεν θέλει, ας το δει ο καθένας όπως θέλει, να γίνει κάποια αλλαγή. Υπάρχουν μεγάλα στρώματα που είναι ικανοποιημένα, τα οποία διαφορούν για τους συμπολίτες τους που δεν έχουν να βγάλουν το μήνα. Αυτό συμβαίνει στη χώρα. Εάν συμβεί και στην κάλπη, σημαίνει ότι η ελληνική κοινωνία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και συνεχίζουμε τον αγώνα για τη συνειδητοποίηση και την ελευθερία.
0: Μάλιστα. Επειδή εσείς αναφέρεστε ότι όλα έχουν μια θεσμική κατάληξη, εγώ θα σας κάνω κόντρα ρόλο εδώ. Προσέξτε.
1: Όσο θέλετε.
0: Προσέξτε. Από τον Νοέμβριο, καθημερινά στους δρόμους ήταν Σέρβοι πολίτες. Από τον Νοέμβριο φτάσαμε μεν στα τέλη Ιουνίου, αλλά οδεύουν τώρα πια σε εκλογές, γιατί οι Σέρβοι φώναζαν δεν πάει άλλο. Και όταν η αντιπολίτευση θέλησε να πει εγώ είμαι το άλλο, της είπαν ούτε εσύ είσαι το άλλο. Στην Αλβανία 5-6 εβδομάδες βγαίνουν με αφορμή τις αμφισβητούμενες επενδύσεις τουριστικής οικογένειας Τραμπ κόντρα στο ράμα. Βγαίνει και ο Μπερίσα, του λένε άσε είσαι μια από τα ίδια. Δεν δείχνουν ένα άλλο δρόμο κάποιοι λαοί.
1: Ναι, πράγματι, μα γι' αυτό μιλάμε για δυσκολίες. Μιλάμε για όταν μια κυβέρνηση, μια εξουσία, ένα πλέγμα εξουσίας όπως στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, αλλά είναι διαφορετικές

0: χώρες που επικαλείστε σε σύγκριση με την Ελλάδα έχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έχει εγκατασταθεί, όταν ένα σύστημα εξουσίας έχει εγκατασταθεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ιτηθεί, κύριε Σαχίνη. Mm-hmm. Για να ιτηθεί σημαίνει ότι υπάρχει μια βαθιά συνειδητοποίηση, σημαίνει ότι υπάρχει μια δυνατότητα οργανωτικής πλευράς των πραγμάτων. Η πολιτική έχει μια οργανωτική πλευρά εξαιρετικά απαιτητική. Δεν θα πέσουν οι λύσεις από τον ουρανό. Άνθρωποι να στρατευθούν, να σηκώσουν το βάρος της σύγκρουσης, να αναλάβουν τον κίνδυνο της σύγκρουσης, γιατί πάντα υπάρχει ένας κίνδυνος στη σύγκρουση με την εξουσία, κύριε Σαχίνη. Όποιος δεν το γνωρίζει είναι αφελής. Η εξουσία είναι πάντα εκδικητική, είναι πάντα τιμωρητική και κατά το δυνατόν, εάν μπορούσε, θα ήθελε, θα επιχειρούσε να εξοντώσει τους αντιπάλους της. Και μπορεί να το επιχειρεί ακόμη και σήμερα, δεν μπορεί να τους εξοντώσει φυσικά, μπορεί όμως να τους εξοντώσει σε άλλα μέτωπα. Άρα η πολιτική σύγκρουση είναι ένα πάρα πολύ σκληρό μέτωπο, πάρα πολύ δύσκολο μέτωπο και για να μπορεί να νοηθεί προϋποθέτει μια υποστήριξη, μια ανταπόκριση στο κοινωνικό σώμα. Δηλαδή ένας μεγάλος αριθμός των ανθρώπων να είναι έτοιμος να υποστηρίξει μια μεταβολή. Μιλάμε για μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη και πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση.
1: Λοιπόν,
0: η χώρα παραμένει στη συντηρητική τροχιά των πραγμάτων επειδή ακριβώς δεν αντέχει να αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες. Παράδειγμα, να πάω να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, επιτρέψτε μου, δεν θέλησε ποτέ στο παρελθόν να παραδεχτεί ότι οι πόροι που διαθέτει η ελληνική κοινωνία είναι συγκεκριμένοι και πρέπει να κατανεμηθούν με δικαιότερο τρόπο. Αυτό το ζήτημα ήταν πάντα εκτός συζήτησης στη σύγχρονη Ελλάδα και παραμένει εκτός συζήτησης.
1: Λοιπόν, έχετε κεντρήσει πολύ κόσμο, σας παραδίδω σε αυτόν. Ο Κώστας λέει: έχει δίκιο ο κύριος Κουσούλης. Η εμπιστοσύνη είναι μια μεγάλη ιστορία, μεγάλο θέμα, αλλά η εμπιστοσύνη, λέει, παίζει ρόλο όταν έχεις επιλογή. Όταν δεν έχεις επιλογή, κάνεις άλμα στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Στην προκειμένη περίπτωση στην Καλλιθέα μπορεί και η κυρία να έκανε άλμα στο κενό και να της βγήκε από κάτω η αλληλεγγύη, αλλά το βασικό πολιτικό είναι ότι η εμπιστοσύνη παίζει ρόλο όταν έχεις επιλογή. Όταν δεν έχεις επιλογή θα κάνεις άλμα στο κενό, λέει.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέει, τη συμμερίζομαι την προσέγγιση αυτή, αλλά αυτές οι προσεγγίσεις προσλαμβάνουν ατομικό χαρακτήρα. Εδώ μιλάμε για αυτό που αφορά μεγάλο αριθμό πολιτών, πώς διαμορφώνεται δηλαδή μεγάλη γενική εικόνα σε μια κοινωνία, η οποία και τελικά καθορίζει την τροπή των πραγμάτων όταν εκφράζεται σε μια κάλπη και δίνει την εμπιστοσύνη, γιατί το ψηφοδέλτιο είναι μια έκφραση εμπιστοσύνης, σε μια συγκεκριμένη πολιτική δύναμη η οποία έχει συγκεκριμένες επιλογές και η οποία μπορεί να επιχειρήσει να παραπλανήσει τους ανθρώπους πριν από την κάλπη. Οι άνθρωποι όμως που ισχυρίζονται ότι έχουν παραπλανηθεί δεν είναι ποτέ παραπλανημένοι κατά τη γνώμη μου, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε αυτό που συντελείται μπροστά στα μάτια μας πάντα έχουν συμπράξει άνθρωποι, δεν έχει πέσει από τον ουρανό. Είναι έργο των ανθρώπων. Και εκεί βρίσκεται το δύσκολο ζήτημα. Μπορεί κανείς να υιοθετήσει μια ατομική στάση, να μην πάει να ψηφίσει, για παράδειγμα. Να κάνει τα απολύτως αναγκαία μέσα στη συνύπαρξη και ο ίδιος να απέχει. Να μην έχει καμία επιλογή, όπως λέει ο φίλος μας. Αυτό το κατανοώ, αλλά είναι ένα αδιέξοδο ατομικού χαρακτήρα και αυτός που το σκέφτεται έτσι, ο καθένας φίλος ή φίλη που το σκέφτεται έτσι, ενώ κατανοώ την προσέγγιση. Θεωρώ ότι είναι μια λανθασμένη προσέγγιση, γιατί είναι μια παρέτηση στο βάθος που εξυπηρετεί κάθε κέντρο εξουσίας. Η εξουσία θέλει τη σιωπή των ανθρώπων και η παρέτηση και η αποχή είναι μια μορφή σιωπής των ανθρώπων.
1: Λέει άλλος φίλος εδώ, κύριε Κουσούλη, αν ρίξετε λίγο μια ματιά στα καφενεία θα καταλάβετε τι υπάρχει και τι συσσωρευμένη οργή υπάρχει. Αλλά αυτό που είναι μεγάλο ερώτημα είναι, θα έχουμε αδιάβλητες εκλογές?
0: Να σας πω, το ερώτημα αυτό είναι ένα σωστό ερώτημα, θα ήθελα να πω στο φίλο μας, αλλά είναι ζήτημα των θεσμικών δυνάμεων της χώρας. Δηλαδή αυτό που θέτει το ζήτημα ο φίλος μας, θέτει πάλι και το ζήτημα εμπιστοσύνης. Δηλαδή αν δεν έχει εμπιστοσύνη στη θεμελιώδη λειτουργία, το καταλαβαίνω αυτό που λέει, τότε δεν έχει εμπιστοσύνη σε καμία λειτουργία. Και ποιος είναι ο εγγυητής της θεσμικής λειτουργίας, δηλαδή της αδιαβλητότητας των εκλογών? Είναι ασφαλώς η δικαιοσύνη και φυσικά οι θεσμικοί παράγοντες του τόπου που είναι τα πολιτικά κόμματα, τα οποία είναι συνταγματικά προστατευμένα και έχουν την υποχρέωση να εγγυηθούν την αδιαβλητότητα των εκλογών. Έτσι δεν είναι, κύριε Σαχίνη, μπορεί να γίνει διαφορετικά.
1: Έτσι είναι,
0: το
1: αλλά.
0: Τον αγαπητό φίλο μας. Δηλαδή, μόνο οι θεσμικές δυνάμεις μπορεί να ελέγξουν.
1: Έχετε δίκιο.
0: Τρόπος δεν υπάρχει.
1: Βλέπετε να ασχολούνται με τέτοια ζητήματα. Τα κόμματα ασχολούνται ποιο θα μπει, αν θα πάει ο Κουσούλης από εδώ.
0: Είναι πολιτική κρίση, κύριε Σαχίνη. Κύριε Σαχίνη, αν τα πολιτικά κόμματα είχαν θέσει ως μεγάλο ζήτημα το ζήτημα της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης. Δηλαδή, του να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη στη συνύπαρξη, στις συνθήκες της συνύπαρξης. Τα πράγματα θα ήταν καλύτερα στη χώρα. Οι πολιτικές δυνάμεις όπως εξελίχθηκαν είναι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί. Έχουν έναν γενναίο κρατικό χρηματοδότη, δεν έχουν κρατική χρηματοδότηση στα κόμματα. Άρα συνεπώς έχουν την οικονομική δυνατότητα της αυτοσυντήρησής τους. Και αυτά όλα έχουν προτεραιότητα για αυτά. Άλλα ζητήματα ακολουθούν. Ακολουθεί η εμπιστοσύνη, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η καλή λειτουργία. Παράδειγμα, το θέτω κουραστικά και με επικρίνουν διάφοροι φίλοι και τους παρακαλώ να μην με επικρίνουν για αυτό, ας με επικρίνουν για άλλα. Ότι στη χώρα δεν έχουμε καλό δημόσιο σχολείο. Τι έκαναν τα κόμματα όλα αυτά τα χρόνια, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καλά, η Νέα Δημοκρατία είναι μια συντηρητική παράταξη, δεν ενδιαφέρεται συνειδητά για ένα καλό δημόσιο σχολείο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έθεσαν ποτέ το ζήτημα του δημόσιου σχολείου, κύριε Σαχή, που είναι ένα κεντρικό ζήτημα σε μια κοινωνία. Η γνώση, η κατάκτηση της γνώσης, η μετάδοση της γνώσης, σε μια εποχή γνώσης. Όλο αυτό δεν είναι μια εκδήλωση καθυστέρησης. Δεν υπονομεύει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Άρα είμαστε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο μετάβασης της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό που μαζί έχουμε πάλι πει και το έχει πει ένας ποιητής. Σε μια τέτοια εποχή ο καθένας είναι το τελευταίο φυλάκιο. Μετά δεν υπάρχει κανείς. Εκεί βρίσκεται σήμερα η χώρα. Η ατομική ευθύνη είναι το τελευταίο φυλάκιο. Μετά δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνω ότι αυτό που λέω είναι δύσκολο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ο Κωστής πάντως λέει εδώ, είναι αφελές να πιστεύουμε ότι δεν θα γίνει τη singular στις επόμενες εκλογές, κύριε Κουσούλη, όταν το σύστημα κινδυνεύει να χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Άλλος φίλος μου λέει εδώ, το μήνυμα έλεγε για την κοινωνική διάσταση της εμπιστοσύνης, διαβάσατε μόνο το μισό. Παιδιά, δεν μπορώ να τα διαβάζω όλα, ό,τι προλαβαίνω την ώρα που μιλάμε στον αέρα. Και κάποιος άλλος φίλος μου λέει εδώ πέρα, αφού η εξουσία του ευτελισμού του κράτους βρίσκεται στο 99,9% στα ΜΜΕ και εμείς διαχωρισμένοι στον ομαδικό μας φόβο. Για ποια κοινωνία μιλάμε σήμερα, κύριε Κουσούλη, μου λέει ο Δημήτρης.
0: Ναι, έχει δίκιο. Το ερώτημα του είναι θεμελιώδης. Μιλάμε για κοινωνία κατακερματισμένη. Δεν εμείς μιλάμε για τον πολιτικό κατακερματισμό, ενώ στην πραγματικότητα πρέπει να μιλάμε για τον κοινωνικό κατακερματισμό. Δεν υπάρχει συνείδηση ενότητας στη σημερινή ελληνική κοινωνία. Είναι θεμελιώδες αυτό που θέτει ο φίλος μας. Δηλαδή ο καθένας θεωρεί ότι είναι μόνος του. Δεν υπάρχει συνείδηση κοινής μοίρας. Αλλά στο βάθος πάλι αυτών των πραγμάτων είναι η απώλεια της εμπιστοσύνης. Είναι η κρίση της εμπιστοσύνης. Δηλαδή κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν και σε τίποτα. Στο βαθμό που αυτό έχει συντελεστεί, μιλάμε για μια κοινωνική αποσυναρμολόγηση, νομίζω ότι αυτό θα ήθελε να πει ο φίλος μας, και η αποσυναρμολόγηση αυτή οδηγεί στις ποικίλες εκδηλώσεις παρακμής ατομικής συμπεριφοράς μέχρι μιας συμπεριφοράς που έχει συλλογικά χαρακτηριστικά δημόσια συμπεριφοράς, που αδιαφορεί όμως για τον άλλον, γιατί πλέον η εκτίμηση, ο σεβασμός στον άλλον έχει χαθεί σε μια συνύπαρξη που δεν έχει κοινωνικά στοιχεία, δεσμού κοινωνικού, δηλαδή αναφοράς κοινωνικού, συνείδησης κοινής μοίρας, όπως τα λέγαμε.
1: Άρα, κύριε Κουσούλη, αν για σας η πρώτη κάλπη, το υπενθυμίζω, είναι δικά σας λόγια, είναι καθοριστική εδώ που βρισκόμαστε, κρίσιμη, δεν εννοείται ως προς τα αποτελέσματα.
0: Είναι καταλυτική.
1: Μάλιστα. Δεν εννοείται ως προς το ποιος είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, αλλά στο τι αποτυπώνει. Τι μπορεί
0: ακριβώς,
1: να αποτυπώσει.
0: Συνολική αποτύπωση. Μάλιστα. Δεν ενδιαφέρει το πρώτος, δεύτερος, τρίτος.
1: Μάλιστα. Άρα κατά τη γνώμη σας, τι περιμένετε ότι θα ήταν μια χτίδα φωτός να αποτυπώσει αυτή η κάλπη.
0: Το πρώτο ζήτημα, μια χτίδα φωτός, θα ήταν να μην ευοδοθεί το σχέδιο της εξουσίας. Δηλαδή το σχέδιο ότι μπορεί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει τα τελευταία 8 χρόνια, δηλαδή τη θεσμική κρίση της χώρας, υποκλοπές, χειρισμός του ζητήματος της τραγωδίας των Τεμπών, διαφθορά, όπου και ο ΠΚΠ, η διαφθορά στη χώρα δεν μπορεί πλέον να περιγραφεί, και το αποδεχθούν αυτό, άρα συνεπώς θεωρήσουν ότι η διεύθυνση, η σημερινή διεύθυνση, αυτό θα το έλεγα και για κάθε κυβέρνηση, των πολιτικών πραγμάτων είναι ικανοποιητική, σημαίνει ότι μια μεγάλη μερίδα της ελληνικής κοινωνίας αποδέχεται αυτό που σήμερα υπάρχει, και συνεπώς η ελληνική κοινωνία μπορεί να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Άρα να έχουμε μια θεσμική κρίση καθημερινή, να μην έχουμε απόδοση δικαιοσύνης, να βγαίνουν αποφάσεις μετά από 8, 10 και 12 χρόνια, να μην βγαίνουν καθόλου αποφάσεις δηλαδή, γιατί οι ενδιαφερόμενοι μετά από 12 χρόνια μπορεί και να μην ζουν. Και βεβαίως η διαφθορά να είναι ένα κύμα καθημερινό στην ελληνική κοινωνία και αυτά να γίνονται αποδεκτά. Mm. Η κοινωνία η ελληνική θα μείνει στη στασιμότητα που υπάρχει σήμερα, που η εξουσία τη χαρακτηρίζει σταθερότητα. Από την άλλη πλευρά, ο κατακαιρματισμός στην αντιπολίτευση, ο περαιτέρω κατακαιρματισμός, θα μπορούσε να αποτελέσει μια αφορμή, μια ευκαιρία για μια νέα συζήτηση ανασύνθεσης, ξεκινώντας από τις σημερινές συνθήκες, μια επεξήγηση της σημερινής πραγματικότητας εθνικής και παγκόσμιας, μιας προσπάθειας συνειδητοποίησης των πραγμάτων, προκειμένου μια πιο συνειδητοποιημένη πολιτική δύναμη, με δημοκρατική λειτουργία, είναι θεμελιώδες αυτό, να μπορεί να συγκροτηθεί και να μετατραπεί σε πολιτική δύναμη αλλαγής, εάν λάβει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων σε μια κάτω. Μιλάμε πάντα για μια δύσκολη διαδικασία, για μια διαδρομή, τίποτα δεν είναι εύκολο.
1: Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Θέλω να σας ρωτήσω
0: Με μακρύ δρόμο μπροστά μας.
1: Θέλω να κλείσω ρωτώντας σας, πέρα από τα τεχνοκρατικά, αυτή η ποσοτικοποίηση ιδεών προτάσεων κάνει καλό? Ακούω πολλούς που λένε ότι πρέπει ό,τι λες σήμερα να έχει μία βάση να πατάει στην πραγματικότητα. Ναι, αλλά μήπως γίνεται ένας στενός κορσές από το να μην μπορεί μια κοινωνία να οραματιστεί μεγάλες αλλαγές? Διότι αν όλα μπαίνουν κάτω από τη βάσανο, εσείς το είπατε ωραία, η χώρα αυτή έχει συγκεκριμένο όριο παραγωγής πίτας. Κανείς δεν μιλάει για την αναδιανομή. Εγώ θα προσέθετα, κύριε Κουσούλη, ότι η χώρα αυτή δεν έχει δει χρόνια τώρα, δεκαετίες, πώς μπορεί να αυξάνεται από τη μια η πίτα και να μοιράζεται αυτή δικαιότερα.
0: Τώρα πάλι τα μεγάλα ζητήματα, κύριε Σαχίνη, αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα. Πώς να απαντηθούν τώρα σε σύντομο χρόνο? Οι άνθρωποι πρέπει να αποτιμήσουν αυτό το οποίο συμβαίνει. Ο καθένας έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό, να δει τη ζωή του στο μακρύ χρόνο και να αποφασίσει πώς θα σταθεί απέναντι στη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία. Δεν έχω κάτι άλλο να πω έτσι σε αυτά τα ζητήματα που θέτεται, τα τόσο σημαντικά και τόσο δυσεπίλητα.
1: Και θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα του Δημήτρη. Θέλω να απαντήσετε. Λέει, ο ασφαλέστερος, κύριε Κουσούλη, και γρηγορότερος δρόμος προς οποιαδήποτε αλλαγή είναι η αποχή. Και άσε, λέει, όλο το σύστημα να φωνάζει. Όταν η δεξαμενή της αποχής θα είναι μεγαλύτερη από αυτή των ψήφισάντων, νέα κόμματα θα δημιουργηθούν, τα οποία θα προσπαθήσουν να εκφράσουν την απούσα πλειοψηφία. Η ψήφος νομοποιεί το παρόν πολιτικό σύστημα και απαγορεύει κάθε αλλαγή.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέει. Το παρακαλώ μόνο το φίλο μας να δει και την άλλη πλευρά, δηλαδή να έχουμε μεγάλη αποχή την Κυριακή το βράδυ και τη Δευτέρα το πρωί, οι εκλεγμένες πολιτικές δυνάμεις να προσπεράσουν αυτή την αποχή, να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση στη Βουλή, να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης και να κυβερνήσει τα επόμενα 4 χρόνια κανονικά.
1: Μειοψηφία μεν στο εκλογικό σώμα, λέτε.
0: Λέγοντας ότι την ζωή την καθορίζουν, όπως λέγεται ήδη δηλαδή, έτσι, η ζωή την καθορίζουν αυτοί που συμμετέχουν. Είναι μια πρόκληση αποχή, δεν είναι σημερινό θέμα. Όλη η Δυτική Ευρώπη, δηλαδή οι δημοκρατίες, το αντιμετωπίζουν το ζήτημα αυτό. Η γνώμη μου είναι, ενώ καταλαβαίνω τις προσεγγίσεις, ότι δεν είναι αυτός ο δρόμος. Ο δρόμος είναι η συμμετοχή μέσα στον υπαρκτό κόσμο και κάνουμε το καλύτερο μέσα στον υπαρκτό κόσμο. Μου επιτρέπετε μια παρατήρηση, κύριε Σαχή.
1: Παρακαλώ.
0: Θα το συζητήσουμε σε μια άλλη συζήτηση αυτό. Η πολιτική είναι μια υπόθεση του υπαρκτού κόσμου. Δηλαδή εμείς άνθρωποι που έχουμε ένα σύντομο βίο κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε μέσα στο σύντομο βίο μας, δεν έχουμε στη διάθεσή μας απεριόριστο ιστορικό χρόνο, δεν μπορούμε δηλαδή να συνομιλήσουμε με αυτό που δεν υπάρχει, δηλαδή η φαντασία και τις ιδέες μας που μπορεί να είναι συγκλονιστικές ιδέες. Αυτό που έχει προτεραιότητα είναι το παρόν, όπως αυτό εκδηλώνεται πραγματικά μπροστά μας. με τους ανθρώπους που υπάρχουν, τους ανθρώπους που έχουν προκύψει τη διαδρομή, αυτούς που διαθέτουν την εξουσία και με τους οποίους εναντιονόμαστε. Διαμορφώνουμε ένα σχέδιο το οποίο είναι υλοποιήσιμο στο παρόν, έχει ανταπόκριση στο παρόν, συνδέεται με τις ανάγκες του παρόντος και τους ανθρώπους του παρόντος και δίνουμε τη μάχη στο μέτωπο του παρόντος μέσα σε έναν υπαρκτό κόσμο. Όλα τα άλλα έχουν ενδιαφέρον. Εμένα με κατηγορούν, κύριε Σαχίνη, στη διαδρομή ότι είμαι σκληρά θεωρητικός και έχουν δίκιο οι άνθρωποι, αλλά πάντα επειδή ασχολήθηκα με την πραγματική πολιτική, μέσα από την επαγγελματική μου διαδρομή, έδινα προτεραιότητα σε αυτό που καθημερινά συντελεί.

0: ΕΑ, τους, τις παρατηρήσεις τους. Ο διάλογος αυτός είναι πάντα πολύτιμος.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά πάρα, από τον εξαιρετικό κύριο Ελευθέρη Κουσούλη. Πάμε πολύ γρήγορα σε διακοπή.
2: 84. Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
5: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
6: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. Κυριακή 5 Ιουλίου, Γραμβούσα Μπάλος, μόνο με 60 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κρουαζιέρα. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
5: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
7: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
8: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
10: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
9: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
12: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.

0: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
2: 11 και 10. Προχωράμε. Ενώ συμβαίνουν αυτά στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας και το μεταγραφικό πολιτικό παζάρι δίνει και παίρνει, γεωπολιτικά γίνεται επίσης του κουτρούλι ο γάμος, παιδιά. Σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε μαθαίνοντας ότι οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί συμφώνησαν να ξανακάτσουν να συνομιλήσουν στο Κατάρ και να σταματήσουν τα μπαμ και μπουμ στο Ορμούζ. Την ίδια ώρα στην Ουκρανία ο Πούτιν βγάζει διάγγελμα ότι έχουν πρόβλημα στα καύσιμα από το πλήγμα σε πολιτικούς στόχους από ουκρανικά ντρόνς. Ο Νετανιάχου λέει ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά τις απειλές του Ερντογάν κατά του Ισραήλ. Όχι για το πετρέλαιο, αυτό πάει μια χαρά. Η Ιταλία με την Τινησία προσφεύγουν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών διότι θεωρούν ότι η Λιβύη αυθαιρετεί στις θαλάσσιες ζώνες. Και γενικώς αυτό που έχουμε πει ότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι πεδίο κρίσιμο, πέρα βρέχει. Θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον καθηγητή τον κύριο Κώστα Γρίβα, διότι να μην ξεχνάμε και τις μεγάλες εικόνες που μας επηρεάζουν. Θα σας πω το πιο απλό. Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι δέσμια ενεργειακά του πανάκριβου υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μόλις γελάει λίγο το χυλάκι, σκάει λίγο γέλιο με το Ορμούζ να απελευθερώνεται, μπαμ και μπουμ οι κουμπουριές ξανά μανα. Η μάχη της αντιλίας στην Ελλάδα έτει περαιτέρω. Αφήστε αυτό που μου είπανε κάποιοι πυροσβέστες. Τώρα το καλοκαίρι με τις μεγάλες θερμοκρασίες όπου υπάρχουν κλιματιστικά και αρχίζουν να λειτουργούν, αυτομάτως από τα φορτία δημιουργείται μία χαλάρωση στα καλώδια, στα δίκτυα και αυτή η χαλάρωση δημιουργεί σπινθυρισμούς. Έχει υπολογιστεί αυτό το ενεργειακό σπυρκαγιές. Ουδόλος. Καλημέρα κύριε Γρίβα.
3: Καλημέρα σας.
2: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό που είχατε πει στην τελευταία επικοινωνία μαζί μας, ότι μπορεί να έχουμε την πράξη, μία πράξη ληξιαρχική ενός επεισοδίου στο Περσικό, αλλά δεν έχουμε το τέλος. Και εδώ φαίνεται ότι έχουμε μπρος-πίσω διαρκώς.
3: Ναι, είναι νομίζω αυτό που είπατε πριν, ότι πλέον και ό,τι γίνεται στο Περσικό είναι μέρος μιας μεγάλης εικόνας που δεν είναι απλώς μια εικόνα, είναι μια μετάλλαξη ούτε καν του διεθνούς συστήματος. Είναι μια αλλαγή της ιστορικής πορείας κατά κάποιο τρόπο της ανθρωπότητας. Τέλος πάντων, για να μην πούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί μπορούμε να ήταν ατελείωτη η συζήτηση, να πούμε το εξής, ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε πολύ μεγάλο βαθμό αποτελεί, έτσι πολύ υπεραπλοποιημένα, αλλά κάπως έτσι είναι, αποτελεί μέρος μιας διαρκούς ιστορικής σύγκρουσης μεταξύ των ναυτικών και των εκθεσιών δυνάμεων. Δηλαδή, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η απόλυτη αρχιετυπική θαλάσσια δύναμη, το Ιράν είναι μια κατεξοχήν χερσαία χώρα που θέλει να επεκτείνει την κυριαρχία της σε ένα μικρό αλλά κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα, να το ενσωματώσει κατά κάποιο τρόπο στην εδαφική του επικράτεια, που είναι τα στενά του Ορμούζ, με ένα από τα κρισιμότερα θαλάσσια σημεία του πλανήτη. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτή η ανόητη, για να μην πω καμιά βαρύτερη λέξη, αμερικανική επίθεση έδωσε την ευκαιρία στο Ιράν να κλείσει τα στενά του Ορμούζ, δεν έχει κανένα λόγο να συμφωνήσει σε μια επιστροφή στο status quo ante, ώστε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Αντιθέτως, θέλει να βγει από τη σύγκρουση αυτή με κέρδη, και το κατεξοχήν κέρδος είναι να έχει διευρυμένο έλεγχο στα στενά του Ορμούζ. Αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως για λόγους γοήτρου, αλλά και για το ότι θα είναι ένα πλήγμα στη δική του την υψηλή διαχρονική στρατηγική, που είναι η λειτουργία των εγγύς υδάτων ως προέκταση των ωκεανών, να το πούμε έτσι, η ελεύθερη ναυσιπλοεία, δεν μπορούν να το δεχθούν. Οπότε νομίζω ότι θα συνεχίσουμε σε αυτό το ιδιόρυθμο, το bras de fer του αυτού του υβριδίου μεταξύ ειρήνης και πολέμου. Δηλαδή, καταστάσεις που τις ζούσαμε στο Λίβανο στο παρελθόν, που να έχουμε διαρκείς εκεχηρίες που να σπάνε από πολεμικά επεισόδια και μετά ξανά συζητήσεις και ξανά εκεχηρίες και να γίνεται αυτή η κατάσταση, αυτή τη στιγμή ακριβώς γιατί το διεθνές σύστημα είναι σε μια έτσι πολύ έντονη και πολλαπλή μετάλλαξη, ένα μικρό κομμάτι της οποίας είναι μόνο αυτό που είπα, μπορεί να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο. Οπότε από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αναφορικά με το τι μελιγενέστε στην συνέχεια. Όποιος έχει απόλυτες έτσι απόψεις για το τι θα συμβεί το ένα ή το άλλο, ή έλα μωρέ τώρα αυτά είναι κομμάτι του τάδε παιχνιδιού και όλα είναι κανονισμένα κτλ. Νομίζω ότι βρίσκεται εκτός πραγματικότητος. Η διεθνής πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι σαν μια σούπα που βράζει και συνεχώς πετάγονται μέσα σε αυτή τη σούπα διάφορα συστατικά. Οπότε το τι θα γίνει νομίζω ότι μόνο ο Θεός το ξέρει.
2: Άρα με τον ίδιο τρόπο θα έπρεπε κανείς να προσεγγίσει και την εξέλιξη του ρωσο-ουκρανικού μετώπου.
3: Και εδώ είναι μια μεγάλη συζήτηση, γιατί αυτό που συνέβη στο Ιράν είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα ριζικών αλλαγών που έχουν επέλθει στη γεωγραφία ισχύως. Δηλαδή που το Ιράν επέτυχε να αναπτύξει ασύμμετρες ικανότητες, τις οποίες δεν μπόρεσε να καταστρέψει η συντριπτικά ισχυρή αμερικανική επίθεση, και αυτές οι ασύμμετρες ικανότητες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από την παραδοσιακή ναυτική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Ρωσία, από εν παραλλήλω, έχουμε επίσης ανάπτυξη με τρομακτικά γρήγορους ρυθμούς ασύμμετρων ικανοτήτων επί του πεδίου, έναντι των οποίων αυτή τη στιγμή τουλάχιστον η ρωσική πολεμική μηχανή δεν φαίνεται ικανή να μπορεί να αναπτύξει αντίδοτα, έτσι ώστε να επιτύχει το συντριπτικό πλήγμα στην Ουκρανία που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο. Εκτός βέβαια, εδώ κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά τα λέμε με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, για τον απλούστατο λόγο ότι ούτε εγώ, νομίζω ότι σχεδόν κανένας, δεν έχουμε επαρκή στοιχεία. Εάν η ομίχλη του πολέμου που λέει ο Κλαούζεβιτς, δηλαδή η εγγενής ασάφεια του τι συμβαίνει, είναι πολύ έντονη στους διοικητές, για εμάς που είμαστε απ' έξω και υφιστάμεθα και πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση ή ελλειπή πληροφόρηση από μηχανισμούς προπαγάνδας και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη. Αλλά κατά τα φαινόμενα οι Ουκρανοί έχουν φτιάξει μια νέου τύπου πολεμική μηχανή βασισμένη στην ισχύ πυρός, στα drones κυρίως, και πλέον που τα drones εξελίσσονται με τρομακτικούς ρυθμούς, αλλά όχι μόνο σε αυτά, έναντι των οποίων, για την ακρίβεια δεν είναι μόνο τα drones, είναι και μια ολόκληρη, είναι ένα συνδυασμό, το σκεφτούμε, του Α' Παγκοσμίου Πολέμου με τεράστιου βάθους αμυντικές ζώνες, με χαρακώματα, με υπόγειες εγκαταστάσεις, με ναρκοπαίδια και σε συνδυασμό με φουτουριστικά στοιχεία όπως είναι τα σμήνη και τα υπερσμήνη μη επανδρομένων αεροχημάτων, οχημάτων εδάφους κλπ. Έναντι του οποίου, με πάση περιπτώσει, αυτού του τείχους, οι παραδοσιακές πολεμικές μηχανές δεν δείχνουν να είναι ικανές να το διαπεράσουν. Και πάλι χρησιμοποιώντας μαζική ισχύ πυρός χαμηλού κόστους αλλά μεγάλης εμβέλειας, οι Ουκρανοί είναι σε θέση πλέον να χτυπάνε κρίσιμες πολιτικές και στρατιωτικές υποδομές σε μεγάλο βάθος στη Ρωσία. Βέβαια, Η Ρωσία δεν έχει πει την τελευταία της λέξη, γιατί και αυτή προσαρμόζεται. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν ήταν να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, θα λέγαμε ότι, ότι βρισκόμαστε στο τέλος αυτών των παραδοσιακών, κατά κάποιο τρόπο, μοντέλων μάχης που βασίζονται σε πλατφόρμες που ουσιαστικά αναπτύχθηκαν στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως είναι τα άρματα μάχης, τα μαχητικά αεροσκάφη κλπ. Και μπαίνουμε σε ένα πολύ πιο σύνθετο περιβάλλον. Οπότε και εδώ έχουμε μια πολύ κρίσιμη εξίσωση που, αν τη συνδέαμε με την προηγούμενη, δηλαδή με την... με το πλήγμα και στην πραγματική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών που προήλθε από την αποτυχία τους, τη συντριπτική τους αποτυχία στο Ιράν, σε συνδυασμό με την κατά κάποιο τρόπο την αποδόμηση της εικόνας της ρωσικής στρατιωτικής παντοδυναμίας, έχουμε μια γεωπολιτική εικόνα εντελώς καινούρια. Δηλαδή οι δύο μεγάλες ευρωγενείς δυνάμεις του πλανήτη, η Ρωσία και η Αμερική, ανεξαρτήτως αν η μία ήταν πολύ ισχυρότερη από την άλλη, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια φάση έτσι φαντασιακής απαξίωσης, να το πούμε έτσι. Αυτό δεν είναι κάτι ασήμαντο, γιατί σε μια φάση μετάλλαξης του παγκόσμιου συστήματος, που μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, που έχουμε την υπερανερχόμενη Κίνα, αλλά που δεν είναι μόνο η Κίνα, είναι όλες οι ασιατικές δυνάμεις, είναι δυνάμεις σε άλλα μέρη του κόσμου που ανέρχονται, που αμφισβητούν πλέον όχι απλώς την ηγεμονία των δυτικών δυνάμεων ή των ευρωγενών δυνάμεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Ρωσία, αλλά αμφισβητούν ολόκληρο το μοντέλο εφαρμογής, ισχύως κλπ. Που, είχε επιβληθεί από τις ευρωγενείς δυνάμεις, τότε αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε ουσιαστικά όχι απλώς στην είσοδο ενός νέου πολυπολικού συστήματος, αλλά σε μια νέα φάση της παγκόσμιας ιστορίας. Εν πάση περιπτώσει, με κίνδυνο να γίνω πολύ υπερβολικός, θα έλεγα ότι όλα αυτά που ζούμε είναι κομμάτια μιας ευρύτερης ιστορικής πραγματικότητας, και θα ήταν λάθος να τα αναζητήσουμε, να τα μελετήσουμε ξεκομμένα το ένα από το άλλο. Δηλαδή οι μεταλλάξεις στο χώρο των ισορροπιών ισχύως, οι μεταλλάξεις στην τεχνολογία που υπάρχουν, οι αλλαγές στη γεωγραφία της ενέργειας, οι αλλαγές στα οικονομικά μοντέλα, η παρακμή παραδοσιακών έτσι μοντέλων που υπήρξαν στην Δύση, η πολιτισμική κρίση που υπάρχει μέσα στο δυτικό πολιτισμό, η ανάδυση των εθνικών πολιτισμικών ταυτοτήτων από άλλες δυνάμεις του κόσμου, όπως είναι, είπαμε, όχι μόνο η Κίνα, αλλά και η Ινδία και άλλες, που προσπαθούν πλέον να αποκαθάρουν τον εαυτό τους από τις δυτικές επιρροές. Όλα αυτά συνθέτουν μια εξαιρετικά πολύπλοκη εικόνα που πολύ δύσκολα μπορούμε να τη μελετήσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούμε να αποδεχτούμε ότι αυτό συμβαίνει. Άρα είμαστε, θα το ξαναπώ, πριν, σε έναν κόσμο που βράζει και φλέγεται, για να θυμηθούμε έναν έτσι ενδιαφέρον στίχο από ελληνικό τραγούδι. Και αυτό σημαίνει ότι και εμείς εδώ, η Ελλάδα που είμαστε μέσα στο καζάνι, είμαστε και εμείς έτσι, πρωταγωνιστούμε κατά κάποιο τρόπο.
2: Αισθάνεστε, κύριε Γρίβα, ότι με έναν τρόπο οι ειδικοί, οι αναλυτές, και όχι μόνο, εξακολουθούν να διαβάζουν με παλιό τρόπο τα συμβαίνοντα παγκόσμια?
3: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει, και είναι αναπόφευκτο να συμβαίνει αυτή τη στιγμή, είναι ότι ακριβώς επειδή είναι μια εικόνα εξαιρετικά σύνθετη με διαφορετικές παραμέτρους, οι οποίες όμως αποτελούν κομμάτι ενός ενιαίου όλου, εξ αντικειμένου είναι πολύ δύσκολο να το αντιληφθείς καταρχήν, πολλό δε μάλλον να το μελετήσεις την ολότητά του. Και σε μένα σημαίνει αυτό το πράγμα, δεν κάνω τον ξερόλα, ούτε κατά διάνοια έχω τις γνώσεις και από ποσότητας αλλά και ποιότητας, ώστε να μπορώ να δω αυτή τη σύνθετη εικόνα. Οπότε ναι, είναι κάπως έτσι συμβαίνει. Επίσης, όντως, πάρα πολλοί αναλυτές στον κόσμο και πολιτικοί ηγέτες δεν έχουν αντιληφθεί τη μετάβαση σε μια νέα ιστορική πραγματικότητα και αντιλαμβάνονται αυτό που συμβαίνει με όρους παλαιότερων εποχών. Για παράδειγμα, η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας ή η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας-Ευρωατλαντικής Δύσης γίνεται αντιληπτή μέσα από τα μάτια του ψυχρού πολέμου, το οποίο όμως είναι κάτι παροχημένο, ή γίνεται αντιληπτή μέσα από τα μάτια των ενδοευρωπαϊκών συγκρούσεων, με τον άλλο κόσμο ουσιαστικά να αφήνεται να μην διαφερόμαστε καν τι συμβαίνει. Τη στιγμή όμως που δεν είμαστε σε μια εποχή απόλυτης παντοδυναμίας των ευρωπαϊκών και ευρωγενών δυνάμεων, αντιθέτως υπάρχει μια ολόκληρη, ένας νέος ολόκληρος κόσμος, κυρίως στην Ανατολή, που επαναλαμβάνω δεν είναι μόνο η Κίνα. Δεν είναι μόνο η Κίνα. Δεν είναι καν μόνο η Κίνα και η Ινδία. Δεν είναι καν μόνο η Κίνα, η Ινδία και η Ιαπωνία. Είναι πλήθος χωρών που αναπτύσσονται με τρομακτικούς ρυθμούς, που επεκτείνουν την ισχύ τους, που ενισχύουν τις δυνατότητές τους, που αναζητούν δικές τους ταυτότητες και γεωπολιτικές πορείες. Οπότε όλοι αυτοί αντιλαμβάνονται αυτές τις συγκρούσεις με άλλο τρόπο από ό,τι τις αντιλαμβανόμαστε εμείς. Οπότε ναι, υπάρχει αυτό. Επίσης, στα θέματα της στρατιωτικής ισχύος, τι να κάνουμε τώρα, το έχω βαρεθεί να ακούω και εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, αναλύσεις επί αναλύσεων για το πόσα αεροπλάνα έχει ο ένας, πόσα έχει ο άλλος. Λοιπόν, και αγνοούμε επιδεικτικά, λοιπόν, και άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να το κάνουν αυτό το πράγμα, γιατί είναι η δουλειά τους να μην το κάνουν, αγνοούμε τις μεταλλάξεις αυτές που έχουν γίνει στρατιωτική ισχύ. Δηλαδή συνεχίσουμε να μετράμε κουκιά αντί να μπούμε στη στοιχειώδη, έτσι, ανάλυση του, να δούμε τι ζημιά μπορείς να κάνεις στον αντίπαλο και με τι κόστος. Όχι την πιχλιμπίδια μπορείς να παρατάσεις επί του πεδίου, τα οποία πλέον αντί να είναι φορείς ισχύος απλώς μετατρέπονται σε στόχους, όπως βλέπουμε ξεκάθαρα να γίνεται στην Ουκρανία, αλλά και σε πολύ μεγάλο βαθμό το είδαμε και στον Περσικό κόλπο. Κοιτάξτε, για να καταλάβουμε κάτι πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα σε αυτό το τομέα, στον τομέα της στρατιωτικής ισχύως. Η αποτυχία των Αμερικανών στο Ιράν, που φάνηκε ότι η Αμερικανική αεροναυτική ισχύ δεν είναι σε θέση να επιτύχει αυτά που κλήθηκε να επιτύχει, και η αποκάλυψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να συντηρήσουν έναν παρατεταμένο πόλεμο ούτε καν με το Ιράν, πολλό δε μάλλον με την Κίνα, αποδόμησε ολοκληρωτικά την πιθανότητα ότι αν η υπηρετική Κίνα, η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, επιτεθεί στη δημοκρατία της Κίνας, δηλαδή στην Ταϊβάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να παρέμβουν αποφασιστικά και να το αποτρέψουν αυτό το πράγμα, νικώντας τις κινέζικες αεροναυτικές δυνάμεις στην περιοχή, στα στενά της Ταϊβάν, εν πάση περιπτώσει. Αυτό πλέον αποτελεί μια φαντασίωση. Από την άλλη όμως, είμαστε πολύ πιο μακριά από την πιθανότητα επίθεσης της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας στην Ταϊβάν, για τον απλούστατο λόγο ότι η Ταϊβάν, ακριβώς αξιοποιώντας αυτές τις νέες τεχνολογίες και τις νέες πολεμικές αντιλήψεις που δίνουν έμφαση στο μεγάλο αριθμό μικρών πλατφορμών, στα ρομποτικά συστήματα, στον χαοτικό τρόπο πολέμου κλπ. Έχει δημιουργήσει μια άμυνα σκατζόχυρου, έτσι το λένε, που είναι πολύ πιο δύσκολο για την Κίνα σήμερα να επιτεθεί στην Ταϊβάν και να νικήσει σε σχέση με αυτό που ήταν πριν από 10 χρόνια. Δηλαδή, ενώ η ομπρέλα η αμερικανική είτε έχει τρυπήσει πολλαπλώς και έχει γίνει αναξιόπιστη, είτε έχει εξαφανιστεί, η Ταϊβάν, ακριβώς γιατί επένδυσε σε αυτές τις νέες και επενδύει με τρομακτικά γρήγορο τρόπο σε αυτές τις νέες ικανότητες, τις νέες αντιλήψεις, τα μικρά, φτηνά, πολλαπλά, ρομποτικά, χαοτικά, στασμίνη και. Λοιπόν, έχει αποκτήσει πολύ πολύ μεγαλύτερες ικανότητες άμυνας εναντίον της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας σε σχέση με το παρελθόν. Από μόνο του αυτό αποτελεί ένα συντριπτικό στοιχείο για το πώς έχει αλλάξει η τέχνη και η επιστήμη του πολέμου και η αμυντική τεχνολογία, διατηρώντας όμως τον σκληρό της πυρήνα, ο οποίος δεν αλλάζει ποτέ. Ο οποίος ποιος είναι? Πώς μπορώ να κάνω μεγάλη ζημιά στον αντίπαλο χωρίς αυτός να μπορεί να μου κάνει, και πώς αυτό μπορώ να το επιτύχω με το μικρότερο κόστος και σε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια? Απλά πράγματα. Στην Ελλάδα συνεχίσουμε να μιλάμε με φετιχιστικό και τρόπο για διάφορα μπιχλιμπίδια, ας πούμε, και το πόσο τη γενεάς είναι και το πόσο υψηλή τεχνολογία ενσωματώνουν και πόσο θα στοιχήσουν και πόσο ωραία γράφουν στις κάμερες. Λοιπόν,
2: είναι σαφές αυτό που λέτε. Κοιτάξτε, θέλω να έρθουμε λίγο στην Ανατολική Μεσόγειο που έχετε πει ότι είναι από τα πιο κρίσιμα σημεία με βάση του πώς έχουμε τις μεγάλες εικόνες. Με τα εξής, από τη μια έχετε την Ιταλία και την Τινησία να προσφέρουν στον ΟΗΕ για τις θαλάσσιες ζώνες της Λιβύης, όχι της Τουρκίας.
3: Ναι.
2: Από την άλλη έχετε την Τουρκία να παίρνει ένα δωράκι 700 εκατομμυρίων για τους κινητήρες το ΚΑΝ που το κοροϊδεύουμε, αλλά σε 15-20 χρόνια, όχι εμείς, κατάλαβατε ποιοι το κοροϊδεύουν, μπορεί να είναι ένα αξιόπιστο πλατφόρμας σύστημα. Αφετρίτου έχουμε την Τουρκία να ζητάει δύο στρατηγία του ΝΑΤΟ στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη. Αφετετάρτου έχουμε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να λέει ότι η Τουρκία συνιστά απειλή για την ύπαρξη του Ισραήλ. Το πετρέλαιο βεβαίως ρέει προς το Ισραήλ. Και μέσα σε όλα αυτά εμείς απλώς παρακολουθούμε. Και επειδή το έχετε ξαναπεί και μόνο το παράδειγμα του Ιράν και το παράδειγμα που δώσατε σήμερα της Ταϊβάν αποκαλύπτουν πώς έχει αλλάξει ήδη το πεδίο του πολέμου. Κάτι στο οποίο εμείς, εντάξει, εγκαινιάζουμε συστήματα ιδιωτικών εταιριών, αλλά δεν βλέπω να προχωράμε. Θυμίζω σε πολλούς ακροατές αυτά που έχετε πει 6 χρόνια πίσω για το αδιαπέραστο πλέγμα στον νησιωτικό χώρο, εφόσον πολιτικά το επιλέξεις και με πολύ πιο φθηνούς όρους. Τα έχετε εισαγάγει. Δεν είναι μόνο τα drones, είναι και τα πυραυλικά συστήματα. Εδώ η Τουρκία, τα βάζω όλα μαζί για να απαντήσει συνολικά, βάζει τώρα πλοίο. Αυτοκινούμενο σύστημα, drone δηλαδή, ανοιχτής θαλάσσης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εδώ κάπου κάποιοι κατανοούν που πάει το πράγμα και κάποιοι απλά το παρατηρούν.
3: Ναι, ναι. Είναι γεγονός ότι ειδικά τον τελευταίο καιρό γίνονται πολύ σημαντικά βήματα από την στρατιωτική και πολιτική ηγεσία. Επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά θα το πω όμως, ότι παρόλο που γίνονται αυτά τα βήματα και πλέον γίνονται με επιταχυνόμενους ρυθμούς και δείχνουν πολλά θετικά στοιχεία, ειδικά για τη στρατιωτική ηγεσία αλλά και για την πολιτική, είναι η εποχή που πρέπει να γίνουν κυβαντικά άλματα και τρομακτικά γρήγορες αλλαγές, γιατί μπορεί να βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Λοιπόν, όταν βλέπουμε το πανίσχυρο αμερικανικό ναυτικό να έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο ή τους Κινέζους μετά την τρομακτική επένδυση που κάνανε για δεκαετίες στο να αναπτύξουν μια πανίσχυρη αεροναυτική δύναμη, επίσης να εγκλωβίζονται σε ένα αδιέξοδο, σημαίνει ότι πρέπει να κινηθείς με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και πάρα πολύ γρήγορα. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο, αυτό που είπατε, ότι ακριβώς επειδή η στρατιωτική ισχύς και οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποτελούν ενιαίο μέγεθος με το δίκαιο της θάλασσας, και το δίκαιο της θάλασσας δεν είναι κάτι ξεκομμένο, δεν το φτιάχνουν κάποιοι νομικοί και μετά κοιτάμε να το εφαρμόσουμε ή να μην το εφαρμόσουμε, πάση περιπτώσει. Διαμορφώνεται από ισορροπίες ισχύως και από την ευρύτερη γεωστρατηγική πραγματικότητα. Ακριβώς αυτό που συμβαίνει σήμερα και στην περιοχή μας αποτελεί κομμάτι αυτής της αλλαγής, της ισορροπίας ισχύως που προέκυψαν μεταξύ της διαχρονικής σύγκρουσης της ναυτικής ισχύως, η οποία θέλει, οι ναυτικές δυνάμεις θέλουν τους ωκεανούς να είναι και τις θάλασσες να είναι ελεύθερες, να μην και οι χερσαίες δυνάμεις να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερο έλεγχο, και αντιθέτως οι χερσαίες δυνάμεις να επεκτείνουν την ισχύ τους προς τη θάλασσα. Λοιπόν, και να τις αντιμετωπίζουν, να αντιμετωπίζουν τα κοντινά τους ύδατα ως γαλάζιο έδαφος, δηλαδή ως προέκταση της στεριάς. Να θυμηθούμε ότι ο νομικός πυρήνας των χωρικών υδάτων είναι ο λεγόμενος κανόνας βολής του πυροβόλου. Τα χωρικά ύδατα υπάρχουν γιατί υπήρξε πυροβολικό. Mm-hmm. Γιατί υπήρξε δηλαδή δυνατότητα της στεριάς των χερσαίων δυνάμεων να ασκούν αποφασιστική προβολή ισχύως στη θάλασσα. Και ξεκίνησε να διαμορφώνεται η έννοια των χωρικών υδάτων ήδη από το 17ο αιώνα, αν θυμάμαι καλά, όπου οι Ολλανδοί, οι οποίοι ήταν αμυγός ναυτική δύναμη, μια μικρή χώρα, μόλις είχε απελευθερωθεί από την Ισπανία, με ναυτική ισχύ που ήθελε την απόλυτη ελευθερία στους ωκεανούς, συγκρούστηκε με την Βρετανία, που θεωρούσε ότι έπρεπε κάποιες συγκεκριμένες θάλασσες γύρω να τις ανήκουν. Και τότε είπανε οι Ολλανδοί στον Ιάκωβο το Β', αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος ήταν, ο βασιλιάς, του λένε: «Αγόρι μου καλό, η επέκτασή σου στη θάλασσα, η κυριαρχία στη θάλασσα είναι μέχρι εκεί που φτάνει το πυροβολικό σου». Και τότε δημιουργήθηκε για πρώτη φορά αυτή η έννοια των χωρικών υδάτων, το πρόπλασμα, εν πάση περιπτώσει, που ήταν 3 ναυτικά μίλια. Στην πορεία της ιστορίας, οι ναυτικές δυνάμεις και η Αγγλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά δεν το επέτρεψαν αυτό το πράγμα να εξελιχθεί ανάλογα με το πώς εξελίσσονταν οι ικανότητες του χερσαίου πυροβολικού. Λοιπόν, κάνουμε ένα άλμα και φτάνουμε στο σήμερα. Σήμερα λοιπόν έχουμε μία αμφισβήτηση της ναυτικής ισχύως να επιβληθεί επί της ταιριάς κοντά στα χωρικά ύδατα. Το είδαμε στο Ορμούζ, αλλά είναι και γενικότερο αυτό το πράγμα. Και αντιθέτως βλέπουμε αυτό που οι Αμερικανοί λένε ντοπαρισμένο πυροβολικό, λοιπόν, το οποίο πλέον δεν περιλαμβάνει μόνο πυροβολικό παραδοσιακό, περιλαμβάνει και drones, ή υπό την ευρύτερη έννοια δεν είναι μόνο πυροβολικό, αλλά είναι συστήματα γενικότερα που αποτελούν κατά κάποιο τρόπο προέκταση της ισχύως στη στεριά, όπως μπορεί να είναι σμήνη από μικρά ταχύπλοα σκάφη, επανδρομένα ή μη επανδρομένα κλπ. Παίρνουν το πάνω χέρι. Άρα οι χερσαίες δυνάμεις είναι αυτή τη στιγμή, έχουν ένα πλεονέκτημα ώστε να επεκτείνουν τόσο ποσοτικά, δηλαδή να ενισχύσουν την κυριαρχία τους σε πολύ μεγαλύτερο βάθος στη θάλασσα από τη σήμερα, αλλά τόσο και ποιοτικά, δηλαδή να το μεταθέσουν σε γαλάζιο έδαφος σε σχέση με τις θαλάσσιες δυνάμεις.
2: Άρα κύριε, λοιπόν, κύριε Γρίβα, συγγνώμη, άρα για να σταθεροποιηθεί και λίγο το σταθερό σας, γιατί έκανε κάποιες μικροδιακοπές. Άρα αυτά τα, για παράδειγμα, τα νέα τουρκικά σκάφη ανοιχτής θάλασσας, θα μπορούσε κάποιος να τα συνδυάσει, προσέξτε τι ρωτώ, με τον επερχόμενο εσωτερικό νόμο για τα γαλάζια νερά που ετοιμάζει η Τουρκία σχέτως αν πάει Οκτώβριο?
3: Ακριβώς, είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή η γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας είναι ένα ευρύτερο, μακρόπνο και πολιστικό σχέδιο των Τουρκών που περιλαμβάνει τα πάντα. Και κυρίως περιλαμβάνει μια μετάλλαξη των στρατιωτικών ικανοτήτων της Τουρκίας έτσι ώστε να μπορέσουν να επιβάλλουν αυτή την πραγματικότητα. Βέβαια, στην περίπτωση του ελληνοτουρκικού συστήματος υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν είναι, ας πούμε, η Λιβύη που λέει εδώ από την εποχή του Καντάφη ακόμη ότι κλείνει τον κόλπο της Σύρτης αυθαιρέτως και προσπαθεί να το μετατρέψει.
2: Κύριε Γρίβα, κάντε μου μια χαρή, πλησιάστε λίγο προς τη βάση του σταθερού σας, γιατί σας χάνουμε.
3: Ναι.
2: Είπατε λοιπόν ότι η ιστορία, για παράδειγμα, της Λιβύης, εδώ σας χάσαμε.
3: Ναι, η Λιβύη, ας πούμε, ήδη από εποχής Καντάφη έχει κλείσει, προσπαθεί να κλείσει τον κόλπο της Σύρτης. Λοιπόν,
2: κάντε μου μια χάρη, θα κάνω μια μικρή διακοπή. Αναγκαστικά θα σας πάρω πάλι συσκευή, γιατί εδώ χάνουμε ουσιώδη πράγματα και δεν πρέπει. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Πολύ μικρή.

0: Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε τώρα. Ελάτε, κύριε Γρίβα, επαναλάβετε το δυστυχώς. Ελάτε.
1: Δυστυχώς, βέβαια, λέω ότι και με το κινητό θα έχουμε κάποιο πρόβλημα, γιατί εμείς εδώ στο λαϊκό Γκίζι δεν έχουμε κάλυψη, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα. Λέγατε λοιπόν, με αφορμή τον κόλπο της Σύρτης, που επί Καντάφη τον είχαν κλείσει, σωστά το θυμίζετε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι λοιπόν εδώ στο Αιγαίο, είναι μια διαφορετική περίπτωση, γιατί δεν είναι μια χώρα χερσαία όπως η Τουρκία που θέλει να επεκτείνει την εδαφική της κυριαρχία ουσιαστικά δια γαλάζιου εδάφους μέσα στη θάλασσα. Γιατί υπάρχει η ελληνική στεριά που είναι η ελληνική αρχιπελαγική δομή. Οπότε είναι μια πολύ ειδική περίπτωση η οποία το αποτέλεσμα αυτής της αντιπαράθεσης σε πολύ μεγάλο βαθμό θα κρίνει και την πορεία των παγκόσμιων εξελίξεων αναφορικά με αυτή τη μονομαχία μεταξύ στεριάς και θάλασσας. Γιατί αν η Τουρκία επιτύχει έστω και δια κάποιου συμβιβασμού να επιβάλλει τη θέλησή της, να επιβάλλει την αντίληψη ότι η υπηρωτική στεριά η δική της είναι πολύ σημαντικότερη από τα ελληνικά νησιά, τα οποία παρεπιπτόντως η Τουρκία τα θεωρεί ανύπαρκτα, και όταν λέω τα ελληνικά νησιά εννοώ όλα τα ελληνικά νησιά της Κρήτης συμπεριλαμβανομένης, θεωρεί ότι δεν έχουν κυριαρχικά δικαιώματα κλπ. Αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί ένα γεωπολιτικό και νομικό προηγούμενο, το οποίο μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα και σε αυτούς τους νέους συσχετισμούς ισχύως που ευνοούν τις χερσαίες δυνάμεις, θα επιτρέψει στους αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών και γενικότερα του ευρωατλαντικού κόσμου να κάνουν κυριολεκτικά άλματα όσον αφορά στις αξιώσεις κυριαρχίας που έχουν επί της θάλασσας. Για παράδειγμα, η Ρωσία υποστηρίζει ότι ολόκληρος ο Αρκτικός ωκεανός είναι προέκταση της στεριάς της και λέει ότι οι υποθαλάσσιες οροσυρές, ας πούμε η Μεντελέγεφ και η Λεμονόσοφ, είναι προέκταση της Σιβηριανής ακτής. Λοιπόν, όταν λοιπόν η Τουρκία λέει ότι τα ελληνικά νησιά, που δεν είναι υποθαλάσσια, είναι νησιά, κατοικημένα νησιά, εδώ και χιλιάδες χρόνια, και είναι προέκταση της υπηρετικής ακτής της Τουρκίας και στη χειρότερη των περιπτώσεων για εμάς, στην καλύτερη για αυτούς, θα έχουν περιορισμένα κυριαρχικά δικαιώματα και σε πιο ακραίες περιπτώσεις δεν θα έχουν καθόλου, και καταφέρει αυτό το πράγμα να το επιβάλλει είτε δια της ισχύως είτε δια κάποιου συμβιβασμού κτλ. Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία θα έχει στα χέρια της ένα τρομακτικό χαρτί για να διεκδικήσει και αυτή τον Αρκτικό ωκεανό ως γαλάζιο έδαφος. Και αυτό λοιπόν πάει στο παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι ό,τι συμβαίνει εδώ είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό μέρος μιας παγκόσμιας μονομαχίας που γίνεται αυτή τη στιγμή. Γίνεται διαχρονικά, αλλά αυτή τη στιγμή είναι σε μια νέα φάση. Ένα μέρος αυτής της μονομαχίας είναι η σύγκρουση χερσαίων και ναυτικών δυνάμεων, χερσαίας και ναυτικής ισχύς, που διαμορφώνει και το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, και ό,τι συμβεί εδώ θα έχει τρομακτικές συνέπειες και στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι, αυτό για μένα είναι πολύ καλό παρεπιπτόντως, σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει με ένα εξελιγμένο και διευρυμένο και φιλόδοξο γεωπολιτικό μάρκετινγκ, να διεκδικήσει στηρίξεις, να διεκδικήσει υποστήριξη από διάφορα μέρη του κόσμου, ακριβώς γιατί παίζονται πάρα πολλά. Και αυτό δεν σημαίνει επίσης ένα άλλο ατού που έχουμε στα χέρια μας, είναι ακριβώς γιατί μεταλλάσσεται ο κόσμος και οι χερσαίες δυνάμεις, δηλαδή η Κίνα και η Ρωσία και το Ιράν ας πούμε, αλλά και άλλες, δεν σημαίνει ότι θα είναι 100% με την Τουρκία. Γιατί? Ακριβώς γιατί ο κόσμος γίνεται πολύ πιο έντονα πολυπολικός από ό,τι περιμέναμε πριν από λίγο καιρό. Σημαίνει ότι η Τουρκία, ακριβώς γιατί είναι τρομακτικά φιλόδοξη, θα επιδιώξει και ήδη το κάνει να κυριαρχήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτή την κρίσιμη περιοχή του κόσμου. Αυτό δεν βολεύει κανέναν, ούτε την Κίνα, ούτε τη Ρωσία, ούτε την Ινδία, ούτε το Ιράν, ούτε μικρότερες δυνάμεις περιοχής όπως είναι το Ισραήλ. Άρα υπάρχει μία βάση, ένα υλικό, μία μαγιά, ώστε να οικοδομηθεί μία ελληνική υψηλή στρατηγική πολλαπλών έτσι επιπέδων, φιλόδοξη, παγκόσμια, αλλά ρεαλιστική. Και εδώ λοιπόν έρχεται το μεγάλο ερώτημα, Αν οι ελληνικές πολιτικές και θεσμικές ηγεσίες όχι μόνο θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο, εάν αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς ότι είναι μέρος μιας αυτής της ευρύτερης πολλαπλής πραγματικότητας, αυτού του μεγάλου, του παγκόσμιου παιχνιδιού που παίζεται αυτή τη στιγμή, ή απλώς συνεχίζουν να λειτουργούν με μια λογική, αυτό που λέω εγώ, της γεωπολιτικής του Δήμου Αγράφων, και κοιτάνε εδώ πέρα, ας πούμε, τα πολύ ελάσσονα, τα πολύ επιφανειακά, ή εν πάση περιπτώσει να αναπαράγουν τον εαυτό τους. Αυτό είναι το κατ' εμέ το μεγάλο ερώτημα.
0: Νομίζω ότι τα έχετε πει όλα, αλλά θέλω να επιστρέψω στο κυρίως πεδίο γνωστικά που διδάσκεται, διαμέσου δύο παρατηρήσεων εξαιρετικά ευστόχων. Η μία έρχεται από τη Ρόδο, του Μιχάλη. Λέει, ο κύριος Γρίβας ξέρει πολύ καλά τα μη επανδρομένα της τουρκικής πλέον ακτοφυλακής, σε ένα μήνα βγαίνουν περιπολίες μαζί με τα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης. Και ο φίλος, ο Δημήτρης, λέει, κύριε καθηγητά, σας ακούω εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια. Φωνάζεται ότι η χώρα μας με πολύ μικρό κόστος, κατασκευάζοντας έξυπνα όπλα και εκμεταλλευόμενη τη δομή του αρχιπελάγους μας, μπορεί να στήσει μια άρνηση πρόσβαση στην περιοχή του Αιγαίου. Μήπως το καταλαβαίνουν οι πολιτικές ηγεσίες ότι σε μια επερχόμενη αναμέτρηση με την Τουρκία είναι αναπόφευκτο, πρώτον, η αναμέτρηση, και δεύτερον, χρειάζονται θετικές κινήσεις παραγωγής όπλων τέτοιας κλίμακας? Αλλά ακόμη και αν το καταλαβαίνουν, δεν είμαστε 15 χρόνια πίσω.
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς, ενώ η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι στην προμετωπίδα των εξελίξεων, και γιατί πριν από δεκαετίες είχαμε μπει σε αυτόν τον χώρο, δεν το κάναμε. Λειτουργήσαμε απλώς ως μεγαλοαγοραστές οπλικών συστημάτων από βιομηχανίες του εξωτερικού, και σε μεγάλο βαθμό συνεχίζουμε. Επαναλαμβάνω, τον τελευταίο καιρό γίνονται πολύ αποφασιστικά βήματα προς την κατεύθυνση, αλλά πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα. Το καλό είναι ότι, όπως μας έδειξε το παράδειγμα και της Ουκρανίας και του Ιράν αλλά και αλλού, ότι όλες αυτές οι τεχνολογίες είναι φτηνές, μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα και μπορεί σε βολεύει, εμάς εδώ μας βολεύει πάρα πολύ γεωγραφία για την ενσωμάτωση παρόμοιων συστημάτων. Παραλαμβάνω, δεν είναι μόνο τα μη επανδρομένα, είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία πολέμου που μπορεί να τα περιλαμβάνει. Δυστυχώς, ναι, είναι αλήθεια ότι αυτά τα πράγματα ήταν μπροστά στα μάτια μας εδώ και χρόνια. Τουλάχιστον εγώ, αλλά και άλλοι συνάδελφοι. Εγώ, ας πούμε, στο πρώτο μου βιβλίο, Το Πόλεμο στον 21ο αιώνα, που το είχα γράψει το 1999, όλα αυτά τα ανέφερα. Όχι γιατί ήμουν κανένας οραματιστής, γιατί πολύ απλά υπήρχαν πάρα πολλές πληροφορίες για δάφτα. Θυμάμαι επίσης ένα συνέδριο στην τότε σχολή πολέμου, ανωτά τη σχολή πολέμου στη Θεσσαλονίκη, πριν γίνει αδύσπο, αν θυμάμαι καλά. Ακριβώς το 1997-98, λοιπόν, που εγώ έκανα και κάποιοι άλλοι κάναμε, μιλήσαμε για μη επανδρομένα αεροχήματα, και ο μετέπειτα κοσμήτωρα σχολής ναυτικών δοκιμάς, εξαιρετικός καθηγητής, ο Ηλίας ο Ιφαντής, μας έψεξε και μας έλεγε: παιδιά, δεν είναι μόνο τα μη επανδρομένα, είναι, μπορούμε να φτιάξουμε μη επανδρομένα μικρά ταχύπλα, μη επανδρομένα μικρά υποβρύχια που να κουμπώσουν στο Αιγαίο και να είναι προέκταση ταιριάς κλπ. Αυτά στα τέλη της δεκαετίας του 90. Λοιπόν, οπότε η γνώση υπήρχε. Οπότε από
0: βούληση εκεί πέρα, δεν υπήρχε.
1: Τα του.
0: Βούληση δεν υπήρχε. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας, σας έρχεται η σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη. Πέρα από τα τραγελαφικά, ο Ρούτε να είναι ερντογανικότερος του Ερντογάν, πέρα από το ότι ο Ερντογάν μοχλεύει και επόμενη θητεία, πέρα από αυτά που λέει ο Νετανιάχου, υπάρχει και το θέμα των δύο στρατηγίων που έχει θέσει η Τουρκία. Και αν το πετύχει, που σημαίνει και δική μας συνένεση, επιχειρησιακά θα γίνει αυτό που συζητάγαμε πριν 10 χρόνια, κύριε Γρίβα, έτσι. Η νατοϊκή ομπρέλα στα νησιά, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω, τι αίσθηση έχετε?
1: Κοιτάξτε, είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Δηλαδή, εάν επιτύχει η Τουρκία αυτή τη φιλοδοξία, σημαίνει ότι θα έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο βήμα στο να υλοποιήσει τη γαλάσια πατρίδα. Δηλαδή, να μετατρέψει το Αιγαίο σε χώρο τυπικής ή άτυπης εθνικής κυριαρχίας. Είναι μια ζωτική απειλή για εμάς και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το κακό είναι ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή, σε αντίθεση με τις αντιλήψεις περί απομόνωσης, περί έτσι, περί αλλιώς, ακριβώς γιατί βρισκόμαστε σε μια πολύ ρευστή έτσι, εποχή του διεθνού συστήματος, γιατί οι σχέσεις των ευρωπαϊκών χωρών με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ασαφείς, αν μη στην καλύτερη των περιπτώσεων. Στη χειρότερη μπορεί να είναι στον προθάλαμο να γίνουν και εκτερικές, γιατί υπάρχει μια πολύ, είμαστε σε μια πολύ, στην πιο οξία φάση της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία και σε μια σειρά από άλλα, η Τουρκία έχει καταφέρει να πουλήσει το παρανοϊκό αφήγημα, το οποίο όπως είναι επιτυχημένο, ότι μπορεί να λειτουργήσει ως υποκατάστατο των Ηνωμένων Πολιτειών με στην Ατλαντική Συμμαχία, ότι είναι ο δεύτερος στρατός του ΝΑΤΟ και δεν μπορούμε να τη χάσουμε και παρόμοια τέτοια. Εγώ και άλλοι συνάδελφοι το ζούμε αυτό το πράγμα σε συνέδρια που μας ψέγουν συνάδελφοι από χώρες εξόχως αντιρωσικές, που μας λένε πρέπει να πάψετε να έχετε τις ιδιοτροπίες που έχετε, πρέπει να τα βρείτε με την Τουρκία, όπως τα βρήκε η Πολωνία με την Γερμανία για παράδειγμα. Λοιπόν, γιατί χρειαζόμαστε την Τουρκία για να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο ρωσικό κίνδυνο. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι εκτός πραγματικότητας βέβαια, γιατί η Τουρκία ακόμη και αν ήθελε δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Οπότε εγώ θα επιμείνω σε αυτό, ότι χρειάζεται και ένα ελληνικό αφήγημα, χρειάζεται ένα ελληνικό γεωπολιτικό μάρκετινγκ παγκόσμιο, να το πούμε έτσι, που να, γιατί έχει η Ελλάδα τρομακτικά επιχειρήματα στα χέρια της. Αλλά αυτό είναι κάτι, νομίζω, θα έλεγα μια ουτοπία.
0: Κώστας Γρίβας, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή την επιμονή χρόνια τώρα, και νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει κάποια στιγμή, ελπίζω και οι πολιτικές δυνάμεις να αντιληφθούν σε ένα κόσμο που αλλάζει. Καλημέρα κύριε Γρίβα, να είστε καλά.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να είμαστε καλά, να τα πούμε αύριο 10 και κάτι. Άντε, με ζαριές θα τελειώσουμε.

0: 1984.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγκαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Η ανανεωμένη έκθεση της Σερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ποιότητα. Στυλ. Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
8: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του. Για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι, δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
9: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
10: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
14: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
13: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
14: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
13: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
14: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
13: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη πριν την Καλλιθέα δεξιά.
14: Και στο lithi.gr.
0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: 9,84. Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
17: Η εθελοντική μείωση των τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης στο τραπέζι της σημερινής συνάντησης Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης με παράγοντες της αγοράς. Τη λήψη άμεσων μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ζητούν οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου της Κρήτης από το Υπουργείο Οικονομικών, επισημένοντας ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους, η ακρίβεια, η μειωμένη αγοραστική δύναμη και η τεκμαρτή φορολόγηση απειλούν τη βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων. Σε μετοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση, περνούν οι ξενοδοχοϊπάλληλοι του Ηρακλείου μετά την απόρριψη του αιτήματος για επιμήκυση του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζόμενων στον τουρισμό. Παγκρίτια κινητοποίηση των συνταξιούχων σήμερα στο κέντρο των Χανίων με θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Είμαστε θυμωμένοι συνταξιούχοι, δεν μπορούμε να ζήσουμε, λέει στο ράδιο 984 ο πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων Ίκα, νομού Ηρακλείου, Γιώργος Λενακάκης. Αισιόδοξος για τη σημαντική βελτίωση που καταγράφεται στη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος. Κίτρινος συναγερμός σε 28 περιφέρειες της χώρας για το κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς στον κεντρικό κορμό της χώρας και στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Το Σαββατοκύριακο, το πυροσβεστικό σώμα κλήθηκε να αντιμετωπίσει περισσότερες από 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε συνθήκες πολύ ψηλού κινδύνου δείκτης επικινδυνότητας. Ανήλικη κατέρευση στο Ηράκλειο μετά από έξοδο σε μπαρ. Συνελήφθη ο επιχειρηματίας για παροχή αλκοόλ σε ανήλικη, αλλά και για το γεγονός ότι δεν αποτράπηκε η είσοδος της ιδίας και του επίσης ανήλικου συνοδού της στο νυχτερινό κέντρο. Την ετοιμότητα της Μόσχας να επανεκκινήσει το διάλογο με την Ουάσιγκτον για τον πόλεμο στην Ουκρανία εξέφρασε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, θέτοντας ως προϋπόθεση την αποκλιμάκωση της έντασης γύρω από τον Ιρανικό φάκελο.
16: 9.84. Ο καιρός.
17: Ηλιοφάνεια, βορειοδυτική άνεμη και 35 βαθμοί Κελσίου σήμερα στην Κρήτη σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
18: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
19: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
20: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
21: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
1: Στον Μπλε Κάδο τοποθετούμε συσκευασίες από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκοσίδηρο. Όχι κοινά σκουπίδια, όχι υπολείμματα τροφών.
0: Με τη σωστή διαλογή στην πηγή, προστατεύουμε το περιβάλλον και το μέλλον μας.
1: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.
0: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
4: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
5: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοποιημένα.

0: το βρε. Πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
1: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
0: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
1: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος?
0: Άκου να σου πω. Στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
1: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
2: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο αστυγνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
2: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
9: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina Herrera και Chloe για αγορές άνω των 80 ευρώ. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier για αγορές άνω των 80 ευρώ. Στα Hondo Center θα βρείτε επίσης όλο το brand Lancaster με όφελος 35%. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, DKNY, Marc Jacob για αγορές άνω των 60 ευρώ. Για τους λάτρεις του Brand Labrerie, στα Hondo Center θα το βρούμε σε προσφορά με όφελος 35%. Στα Hondo Center τα αγαπημένα brands των αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada, Moncler είναι σε προσφορά 30%. Στα Hondo Center θα βρούμε αυτή την εβδομάδα καλλυτικά Lancôme και Bioderm σε προσφορά 35%. Οι λάτρεις του μακιγιάζ της MAC θα βρουν στα Hondo Center τα προϊόντα του Brand με όφελος 30% και με όφελος 40% με την αγορά τριών προϊόντων. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν δύο νέα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη. Παράξενες εικόνες, ένα λαβυρινθώδες και πολυεπίπεδο μυθιστόρημα μυστηρίου που αναπτύσσεται γύρω από 9 παράξενες εικόνες γεμάτες κλειδιά. Έτσι τελειώνει ο κόσμος, το νέο βιβλίο της Λένας Διβάνη. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γά.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνης τραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2,10 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα

0: κάνει. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
6: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
15: Μπύρα Heineken κουτί 6x330ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαβραστή Θράκης γεύσης το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό 1,99.
14: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
16: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
17: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
18: Λίγες διαφημίσεις.
17: Πολύ μουσική. 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Η εθελοντική μείωση των τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης στο τραπέζι της σημερινής συνάντησης Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης με παράγοντες της αγοράς. Τη λήψη άμεσων μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ζητούν οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου της Κρήτης από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο πρόεδρος της ΟΕΚ, Γιώργος Πολιουδάκης, μιλώντας στο ραδιό 984, είπε πως η πτώση του τζίρου είναι μειωμένη 10 με 15% σε σχέση με την ίδια περσινή περίοδο. Έως αύριο, Τρίτη, 30 Ιουνίου, θα έχει μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Παγκρίτη κινητοποίηση των συνταξιούχων σήμερα στο κέντρο των Χανίων με θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Είμαστε θυμωμένοι, δεν μπορούμε να ζήσουμε οι συνταξιούχοι, λέει στο ραδιό 984 ο πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων Ίκανο, ο Ηρακλείου Γιώργος Λενακάκης. Η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας. Εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, το μήνυμα Κυριάκου Μητσοτάκη, σκληρή απάντηση από την αντιπολίτευση. Την Τρίτη συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις που θα έρθουν στη Βουλή το καλοκαίρι, αλλά και με την επιλογή του νέου Προέδρου και εισαγγελέα του Αριοπάγου. Κίτρινο συναγερμό σε 28 περιφερειές της χώρας για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς στον κεντρικό κορμό, όπως επίσης και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Μήνυμα προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε επικίνδυνη δραστηριότητα στην Ήπεθρο κατά τις ημέρες υψηλού κίνδυνου πυρκαγιάς, απίφθινε ο αντιπύραρχος και αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός. Αγώνας δρόμου για τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα. Έλληνες εθελοντές αναχώρησαν από τη Θεσσαλονίκη με εξοπλισμό και σκύλους διασώστες για να συνδράμουν στην προσπάθεια ενέβρεση επιζώντων από τα συντρίμμια.
0: 984. Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια, βορειοδυτική άνεμη και 35 βαθμοί Κελσίου σήμερα στην Κρήτη.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγκαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
7: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
7: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
8: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: στη WinMasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. WinMasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
12: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
13: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
12: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
13: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
12: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
14: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζει.

0: 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
11: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Η ανανεωμένη έκθεση της Σερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Λικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
14: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
13: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
14: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
13: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
14: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
0: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
15: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
16: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
15: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
16: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
17: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
16: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
18: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
19: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
18: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
19: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
20: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
16: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
15: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
17: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
16: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
15: Μπα.
16: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγησε.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
1: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
7: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
8: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
9: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
8: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα! Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου ζήνωνα.
10: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
11: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
10: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνουν.
11: Σε κατά λάχανα.
10: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
11: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
10: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
11: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
10: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
12: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
13: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου?
14: Sorry. I don't understand.
13: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
14: Excuse me?
7: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο
15: είναι σήμερα.
16: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
17: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Η εθελοντική μείωση των τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης στο τραπέζι της σημερινής συνάντησης Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης με παράγοντες της αγοράς. Η κυβέρνηση επιδιώκει οι μειώσεις να αποτυπωθούν στο ράφι το ταχύτερο δυνατόν, ακόμα και μέσα στον Ιούλιο. Στόχος είναι οι καταναλωτές να δουν ουσιαστική διαφορά στο καθημερινό καλάθι σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ζωής παραμένει βασική πολιτική και κοινωνική πίεση. Η αγορά, από την άλλη, εμφανίζεται να προκρίνει την εφαρμογή μιας ευρύτερης συμφωνίας από την 1η του Σεπτέμβρη, όταν επιστρέφει η πλειονότητα των πολιτών από τις θερινές διακόπες και η κατανάλωση μπαίνει σε πιο σταθερή βάση. Στο τραπέζι βρίσκεται ένα ενδιάμεσο σενάριο να διατηρηθούν οι μειωμένες τιμές που έχουν ήδη καταγραφεί σε περίπου 2.000 κωδικούς με βάση αυτά τα οποία λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης, ακόμα και αν αρθεί το πλαφόν όσο του συμφωνηθεί και ενεργοποιηθεί ένα ευρύτερο πρόγραμμα μειώσεων από το φθινόπωρο. Τη λήψη άμεσων μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ζητούν οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου της Κρήτης από το Υπουργείο Οικονομικών, επισημένοντας ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους, η ακρίβεια, η μειωμένη αγοραστική δύναμη και η τεκμαρτή φορολόγηση απειλούν τη βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος της ΟΕΣΚ, Γιώργος Πολυβάκης, μιλώντας στο Ράδιο 984, αναφέρει πως η πτώση του τζίρου είναι μειωμένη 10 με 15% σε σχέση με την ίδια περσινή περίοδο και πως η αυξημένη τουριστική κίνηση δεν αποτυπώνεται στα ταμεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Προσθέτει πως η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες στις αγορές, γι' αυτό και το αίτημα των 120 δόσεων, ένταξη όλων των οφειλών που έχουν δημιουργηθεί έως και δημοσίευση του νόμου και χαμηλό επιτόκιο σε όλες τις ρυθμίσεις. Ο εμπορικός κόσμος προτείνει επίσης την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, αφορολόγητο όριο έως 12.000 ευρώ, μείωση των φορολογικών συντελεστών, μετραγείται μείωση του ενεργειακού κόστους και ουσιαστική προστασία της της κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Τέλος, ζητούν παρεμβάσεις και στις επαγγελματικές μισθώσεις με αύξηση της ελάχιστης διάρκειας των συμβολέων από 3-6 χρόνια και παράταση του πλαφών 3% στις αυξήσεις των ενοικίων ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων. Έως αύριο, Τρίτη, 30 Ιουνίου, θα έχει μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων, του συνόλου των δικαιούχων, το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματο και χωρίς δικαιολογητικά για όλους όσους πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν περίπου το 80% των οικοκυριών με εξαρτώμενα τέκνα. Η μέρα φορολογικής ελευθερίας, η σημερινή, 29 Ιουνίου, για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα, οι οποίοι χρειάζεται να δουλεύουν ένα εξάμηνο 179 ημέρες το χρόνο για την ακρίβεια, για να μπορούν να πληρώσουν τους φόρους και τις εισφορές προς το κράτος. Σε μετοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση, περνούν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι του Ηρακλείου μετά την απόρριψη του αιτήματος για επιμήκυση του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζόμενων στον τουρισμό. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο κάνει λόγο για μια απόφαση που αφήνει χιλιάδες εργαζόμενους και τις οικογένειές τους χωρίς ουσιαστική στήριξη τους χειμερινούς μήνες, ενώ προειδοποιεί ότι οι κινητοποιήσεις δεν σταματούν και ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Παγκρίτη κινητοποίηση των συνταξιούχων σήμερα στο κέντρο των Χανίων με θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Είμαστε θυμωμένοι, δεν μπορούμε να ζήσουμε, λέει στο Ράδιο 984 ο πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων Ίκανομου Ηρακλείου, Γιώργος Λενακάκης. Καλεί την πολιτεία να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους. Μιλά για τη δύσκολη καθημερινότητά τους, στις διαχρονικές περικοπές της συντάξης, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος ζωής και την ακρίβεια, τις ασφικτικές οικονομικές συνθήκες για χιλιάδες νοικοκυριά που δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες, όπως η στέγαση, η ηλεκτρική ενέργεια, η διατροφή, τα φάρμακα και οι υπηρεσίες υγείας. Σε επιφυλακή κατοίκη σε αθανάτου Σταυρά και Μαλάδες και την ευρύτερη περιοχή λόγω της σχεδιαζόμενης δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι, παρά το πόρισμα της πολεοδομίας Ηρακλείου που διαπιστώνει σειρά πολεοδομικών ευθαιρεσιών και προβληματική κυκλοφοριακή σύνδεση με την εγκατάσταση. Κάνουν λόγο για δικαίωση των θέσεών τους, για την ακαταλληλότητα του κτηρίου και καλούν το Υπουργείο Μετανάστευσης να λάβει σοβαρά υπόψη την επίμαχη έκθεση. Σε διαφορετική περίπτωση προειδοποίησαν ότι θα κινηθούν νομικά καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα. Η Νέα Αριστερά Ηρακλείου διοργανώνει εκ νέου δράση συλλογής ρούχων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες που βρίσκονται στην Κρήτη με στόχο την στήριξη ανθρώπων που δοκιμάζονται από τον πόλεμο, τις διώξεις και την καταστροφή. Τα είδη συγκεντρώνονται στα γραφεία της Πλατεία Ελευθερίας 35 κάθε Δευτέρα Τετάρτη από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 και κάθε Σάββατο από τις 11 έως τη 1 το μεσημέρι έως και τις 8 Ιουλίου. Συνεχίζεται στην κάθοδο της Λεωφόρου Δημοκρατίας και στις οδούς Δωδεκανήσου και Πεντζή Σκλαβοκάμπου και Μινά Γεωργιάδη οι εργασίες αντικαταστασής του δικτύου ίδρυυσης της επιχείρησης από σήμερα Δευτέρα και για περίπου μία εβδομάδα. Σε ανοιχτή πρόσκληση προς τα διοικητικά συμβούλια και τους εκπροσώπους των πολιτιστικών συλλόγων της Μεσαράς προχωράει η Διοικούσια Επιτροπή του Πολιτιστικού Συλλόγου Απεσοκαρίου με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων γύρω από το ζήτημα της κτηνοτροφικής παραβατικότητας στην περιοχή. Η Γενική Συνέλευση έχει για την Κυριακή 5 Ιουλίου 11 το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο Απεσοκαρίου με στόχο όπως αναφέρεται στην πρόσκληση τον κοινό συντονισμό απέναντι σε ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος, του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της ασφάλειας των κατοικών. Την έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτησή της για την πορεία των αποζημιώσεων μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 15ης Ιουλίου εκφράζει με ανακοίνωσή της η Επιτροπή Περόπληκτων Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η νεοσύστατη Επιτροπή καταγγέλει μαζικές απορρίψεις αιτήσεων αποζημίωσης, αποδίδει ευθύνες για το χειρισμό της υπόθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τον ΕΛΓΑ, ενώ καλεί τους πυρόπληκτους να συσπηρωθούν και να διεκδικήσουν δυναμικά την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Αισιόδοξος για τη σημαντική βελτίωση που καταγράφεται στη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, εμφανίστηκε ο Υφυπουργός Υγείας Μαρίος Θεμιστοκλέους. Για ΕΣΥ, πιο ισχυρό, δίπλα σε κάθε πολίτη, με 441 μόνιμους γιατρούς που μπαίνουν στην πρώτη γραμμή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μετά και την έγκριση της προκήρυξης για 441 μόνιμες θέσεις ειδικευμένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ, οι οποίες έρχονται να ενισχύσουν κρίσιμες ειδικότητες σε κέντρα υγείας και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία σε ολόκληρη την επικράτεια, μιλάει η αναπληρώτρια υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη. Η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας. Εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Το μήνυμα Κυριάκο Μητσοτάκη μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του. Σκληρή η ανταπάντηση από την αντιπολίτευση. Πασόκ, όσο και αν προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να καμουφλάρει την αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας, η αλήθεια είναι αμήλικτη. ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αντιστρέψει όσα ζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Κομμουνιστικό κόμμα, πολιτική σταθερότητα κατά το Μητσοτάκη σημαίνει απαρέγκλητη υλοποίηση της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής. Ελληνική λύση, ένας πρωθυπουργός που επιτρέπει να γίνεται πάρτι κερδοσκοπίες στα καύσιμα, υποθηκεύοντας την πραγματική ανάπτυξη, είναι στην πραγματικότητα πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου. Νίκη το πρωθυπουργικό παραμύθι με τις επιλεκτικές επιτυχίες, καταρρύπτεται από την καθημερινότητα των πολλών. Αύριο Τρίτη συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις που θα έρθουν στη Βουλή το καλοκαίρι, αλλά και με την επιλογή νέου Προέδρου και εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Εξελίξεις στους Δημοκράτες, παραιτήθηκε η Θεοδόρα Τζάκρη με αιχμές κατά Κασελάκη για δεξιά απόκληση. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής σε στείλει από τη Ρόδο Νίκος Ανδρουλάκης, λέγοντας ότι το Πασόκ μπορεί να

0: της Πυρκαγιάς στον κεντρικό κορμό της χώρας, όπως επίσης και τα νησιά στο Βόρειο Αιγαίο για σήμερα. Το Σαββατοκύριακο το πυροσβεστικό σώμα κλήθηκε να αντιμετωπίσει περισσότερες από 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Μήνυμα προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε επικίνδυνη δραστηριότητα στην Ήπεθρου κατά τις ημέρες υψηλού κινδύνου, απίφθινε εκ νέου αντιπύραρχος και αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, επισημένοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των αγροτοδασικών πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Νέα προειδοποίηση την ίδια ώρα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη ενδέχεται να έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους. Πάνω από 1.300 είναι οι νεκροί που έχουν καταγραφεί από 21 Ιουνίου έως σήμερα και συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη Γυραιά Ήπειρο, όπως επισημαίνει ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι Παϊράν φέρονται να συμφώνησαν σε αναστολή των εχθροπραξιών στο Ορμούς και επανέναρξη των συνομιλιών, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Αύριο η συνάντηση των αντιπροσώπων τους στο Κατάρ. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των εμπορικών πλοίων να παρακάψουν τη διαδρομή που έχει ορίσει για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Την ετοιμότητα της Μόσχας να επανεκκινήσει το διάλογο με την Ουάσιγκτον για τον πόλεμο στην Ουκρανία εξέφρασε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, θέτοντας ως προϋπόθεση την αποκλιμάκωση της έντασης γύρω από τον Ιρανικό φάκελο. Το Παρίσι αναζητά νέους φόρους σε ξένες εταιρείες προκειμένου να πιέσει να μειώσει τις εθνικές συνεισφορές στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους που επικαλείται το πολιτικό, η αποτυχία μιας συμφωνίας θα αναγκάσει τη Γαλλία να συνεισφέρει περισσότερα από τον εθνικό προϋπολογισμό, ένα πολιτικά ευαίσθητο σενάριο εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2027. Αγώνας δρόμου για τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα. Έλληνες εθελοντές αναχώρησαν από τη Θεσσαλονίκη με εξοπλισμό και σκύλους διασώστες για να συνδράμουν στην προσπάθεια ανέβρεσης επιζώντων κάτω από τα συντριμμιά.
1: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
0: Η ηλιοφάνεια, βορειοδυτική άνεμη και 35 βαθμοί Κελσίου σήμερα στα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην Κρήτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι.
1: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2,10 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγκαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
7: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
8: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
2: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
8: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
2: Και delivery γίνεται μέσω eFood και Box Now.
8: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
9: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και η νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
12: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
0: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες, καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές, σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζή 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
15: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει. Ό,τι πιο

0: 984.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEK Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Δέλτα Ακταίο Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
10: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Ακταίο Auto Vision.
9: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Ακταίο Auto Vision.
10: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Ακταίο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
9: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 3,99.
11: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας.
0: ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
15: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
14: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
15: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
16: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
15: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
17: Μπα.
15: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
18: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
19: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
18: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
19: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
20: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
14: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
16: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
15: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
14: Μπα.
15: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: 984.

0: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
4: Θυμόνωση. Άρε ζήνωνα.
5: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
6: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
7: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
6: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
7: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
6: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810 542 333 και 241 628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892024021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
8: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
9: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
8: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
11: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
12: Πίτσα Ιφαντή, Rock and Roll Μαργαρίτα, 2 επί 420 γραμμάρια, 5 και 11 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7 και 95 και 10 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1 και 99 και 5 έξτρα ποντί.
11: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
13: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
14: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα. 13 Ιουλίου Ηράκλειο, Ελμεπά, πρώην ΤΕΗ. 14 Ιουλίου Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Σταυρού. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Η Νατάσα Μποφίλιου στην Κρήτη. Μέτρημα. Προπόληση ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
15: Πάμε πως κάνω το μέτρημα.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
17: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
18: Λίγες διαφημίσεις.
17: Πολύ μουσική.
18: 984.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: 9.84. Η ώρα είναι 4. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
3: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
5: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
4: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
5: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
6: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
7: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
8: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε τον λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
9: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
10: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
9: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
10: Σε καταλάχανα.
9: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
10: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
9: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
10: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
9: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
11: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
12: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Ναι, ναι. Στο κέντρο ξένων γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου.
14: Το
13: μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
14: Sorry, I don't understand.
13: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
14: Excuse me.
3: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
15: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
1: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Τελικά.

0: όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: 1384. Η ώρα είναι 4:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
7: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
1: Το My Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
7: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
1: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
7: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Γιώργο, Γιώργο!
11: Έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
12: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
11: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις!
12: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος!
11: Άκου να σου πω!
13: Εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
14: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
15: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
14: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα! Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
16: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
16: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
18: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
19: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
20: Λίγες διαφημίσεις.
19: Πολύ μουσική.
20: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84. Η ώρα είναι 5. Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
0: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
4: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
7: Τρελόσερι.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα σε Τόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,99.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: 984.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 1984. Η ώρα είναι 5:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
4: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
3: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
4: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
3: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
5: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
7: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
11: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου! Έστρωσες το κρεβατάκι σου.
12: Sorry, I don't understand.
11: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
12: Excuse me.
13: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
14: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
15: Λίγες διαφημίσεις.
14: Πολύ μουσική.
15: 984.

0: 1984. Η ώρα είναι 6.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνουν.
2: Σε κατά λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
0: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Εσύ? Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
6: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Skip σκόνη 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες, 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 94.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
9: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
10: 984.

Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιου. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τακτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Τακτέο Οτοβιζιόν.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Τακτέο Οτοβιζιόν.
7: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Τακτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Η ανανεωμένη έκθεση της Servine Crete's ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Servine Crete's ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Λικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πρέσω τα αυτιά μου σου λέω.
11: Συμμόνωση. Άρε Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: 4 και 5 Ιουλίου έρχεται το Acra Festival. Το πρώτο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Μάνος Κατσιδάκης. Σημαντικά ονόματα της εγχώρης και ευρωπαϊκής σκηνής, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Μιχάλης Κονταξάκης, ο Ακύλες Ναβάρεο, η Πακ Κιάν Λάου και η The Miracle. Δύο βράδια μουσικού αυτοσχεδιασμού στα νητικά τείχη, με μουσική που δεν επαναλαμβάνεται. Για εισιτήρια, επισκεφτείτε το acrafestival.com.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
16: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα, κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
10: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
9: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
10: Σε κατά λάχανα.
9: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
10: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
9: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
10: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
9: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
11: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
12: Φίλιου Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα. 13 Ιουλίου Ηράκλειο Ελμεπά πρώην ΤΕΗ. 14 Ιουλίου Χανιά Θέατρο Ανατολικής Σταυρού. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Η Νατάσα Μποφίλιου στην Κρήτη. Μέτρημα. Προπόληση ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
13: Πάμε πως χάνω το μέτρημα.
14: 984.

0: Ζητ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
4: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Αφρόλουτρο Λουξ 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Φίξ κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Soft Exil 8 ρολά 760 γραμμάρια 3,78 και 5 έξτρα ποντί.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
11: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 8.
0: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: 4 και 5 Ιουλίου έρχεται το Άκρα Festival. Το πρώτο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Μάνος Κατσιδάκης. Σημαντικά ονόματα της συγχώρης και ευρωπαϊκής σκηνής, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Μιχάλης Κονταξάκης, ο Ακύλες Ναβάρεο, η Πακ Κιάν Λάου και η The Miracle. Δύο βράδια μουσικού αυτοσχεδιασμού στα νετικά τείχη, με μουσική που δεν επαναλαμβάνεται. Για εισιτήρια, επισκεφτείτε το acrafestival.com.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σε καταλάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Η ανανεωμένη έκθεση της Servine Crites ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Servine Crites ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Εννέα 84.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 8:30.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σίγα τα λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
0: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
5: Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Φίλιου Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα. 13 Ιουλίου Ηράκλειο Ελμεπά πρώην ΤΕΗ. 14 Ιουλίου Χανιά Θέατρο Ανατολική Σταυρού. 20 χρόνια κοινή διαδρομή. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Η Νατάσα Μποφίλιου στην Κρήτη. Μέτρημα. Προπόληση ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόληση.
10: Φοβάμαι πω χάνω το μέτρημα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
1: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: 1384. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
1: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
3: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 4 και 5 Ιουλίου έρχεται το Άκρα Φέστιβαλ. Το πρώτο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Μάνος Κατσιδάκης. Σημαντικά ονόματα της συγχώρης και ευρωπαϊκής σκηνής, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Μιχάλης Κονταξάκης, ο Ακύλες Ναβάρεο, η Πακ Κιάν Λάου και η The Miracle. Δύο βράδια μουσικού αυτοσχεδιασμού στα νετικά τείχη, με μουσική που δεν επαναλαμβάνεται. Για εισιτήρια, επισκεφτείτε το acrafestival.com.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: Εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες

0: Hits. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα. 984. Η ώρα είναι 2:30.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Από το μεσημέρι και μετά, σταμάτη τη μουσική. 984. Η ώρα είναι 3. 984.